τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Ε, τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Plus Store 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Σου ψάχνω μέσα μου ξανά. Δεν είσαι εδώ.

0: στον τρανζίστορ 100,3.
1: Είναι ένας τύπος και έχει πάει εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης και πετάει το κασετόφωνο του στη θάλασσα. Του λέει, φίλε του, καλά, λέει, γιατί το πέταξες, λέει, στη θάλασσα. Πάτσα το play, λέει, αλλά αυτό αντί να play, βυθίστηκε. Η άξιστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι όταν κοιμόμαστε καίμε περισσότερες θερμίδες από όσες καίμε ενώ βλέπουμε τηλεόραση.
2: Άρα να κοιμόμαστε καλύτερα.
1: Αν λοιπόν θέλετε να χάσετε κιλά, τότε αφήστε την τηλεόραση. Ναι. Γιατί μάλλον με την τηλεόραση τρώμε κιόλας.
2: Καλά.
1: Και πέστε για ύπνο. Εγώ δηλαδή με τέτοιον ύπνο που κάνω, γιατί δεν χάνω κιλά.
2: Εσύ θα έπρεπε να έχεις μείνει μισή τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Σουάν. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα ρε Καρντάσια.
1: Είδατε που ήρθε πάλι η Παρασκευούλα.
2: Παρασκευούλα μου γλυκιά, ήρθες και πάλι.
1: Δεν σας τα έλεγα εγώ από τη Δευτέρα ότι θα περάσει γρήγορα αυτή η εβδομάδα.
2: Μα τι είσαι ρε εσύ. Καλά δεν πέρασε και πολύ γρήγορα, αλλά anyway πέρασε. Μου αρέσει που είναι Παρασκευή. Σήμερα έχω και ωραία πλάνα για σήμερα. Αύριο παίζω και εκεί στο κόσμο, οπότε και αύριο θα περάσω ωραία.
1: Κυριακή.
2: Κυριακή, γιορτή και σκόλη.
1: Δεν
2: θα
1: πάω. Κάνεις κάτι.
2: Τι λες, καλέ. Σέρες, λέμε τώρα σέρες.
1: Καλά, κατάλαβα.
2: Και ξέρεις, δίπλα είναι τα σύνορα.
1: Κοντά, κατάλαβα πάλι.
2: Εκεί θα πάω. Μάλιστα. Αλλά μην τα λέμε πρωί-πρωί.
1: Στη ρουλέτα θα τα φας όλα. Στο κόκκινο. Στο 32 κόκκινο. Και ήρθε το 33, καταστράφηκα.
2: Εγώ το τόξο 18-8, εκεί πάω. 21.
1: Μάλιστα, εντάξει, κατάλαβα. Είναι Παρασκευούλα, υπάρχει η διάθεση τη Παρασκευή. Αυτή θέλουμε να μεταδώσουμε και σε εσά για το επόμενο τετράωρο. Σα θέλουμε μαζί μα, γιατί νομίζω θα τα καταφέρουμε και στο τέλος εκπομπής θα είμαστε όλοι χαρούμενοι.
2: Γιούπι!
1: Ξεκινάμε?
2: Yes!
3: Καλημέρα!

0: Μαργαρίτα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Η Μαργαρίτα γιόρταζε με τις 40 παρθένες.
0: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό. Σήμερα είναι όμως Παρασκευούλα, έχει 4 ο Σεπτέμβρης. Ο Αρών, ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Ερμιόνη και ο Μωυσής γιορτάζουν τη σήμερα.
1: Αρών.
0: Διεθνής ημέρα Ταϊκβοντό και Παγκόσμια ημέρα Σεξουαλικής Υγείας. Σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα 1682, ο Βρετανός αστρονόμος Έντμουντ Χάλεϊ παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη, τον γνωστό κομήτη του Χάλεϊ που περνάει μια στο τόσο κάθε χρόνο και τον βλέπουμε.
1: Ναι.
0: 1955, διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, το Champions League που έχουμε τώρα, Σπόρτινγκ Λισαβόνας με Παρτιζάν Βελιγραδίου. Το 1955 3-3 ήρθε ο αγώνας.
1: Τι λες, τόσο παλιό είναι το τσουλού.
0: Βεβαίως. Και τέλος 1998, σαν σήμερα, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτς και ο Ρώσος Σέργεϊ Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google.
1: Google και σκίσανε, χεστήκαν στο τάλιρο.
0: Στις γεννήσεις σαν σήμερα 1981, Beyoncé Knowles, Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Μεγάλωσε και η Beyoncé, ρε παιδί μου. Root Boy δεν είναι η Beyoncé, είναι
1: η
0: Ριάννα. Η Beyoncé είναι το Crazy in Love. Κάνει λογική. Τα παίζει. Τα πιάνουμε σωστά. Τέλος από τις ανώτες, αν σήμερα φεύγει το 1907 ο Edvard Grieg από τη ζωή, νορβηγός συνθέτης.
1: 6:56 ξημέρωσε, 19:49 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, στο γνωστό άθλο του Ηρακλή, τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων ήταν περτικάλια.
0: Ναι, τα μήλα.
1: Όχι.
0: Και γιατί το λανσάρουν σαν μήλο,
1: τα
0: δηλαδή.
1: Τα χρυσά μήλα Εσπερίδων.
0: Α, κατάλαβες. Ήταν Εσπεριδοειδή.
1: Κόλπο ήταν. Ήταν περτικάλια, έτσι για να γνωρίζετε, να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή σειρά.
0: Αυτό ήταν ερώτηση τώρα για το
1: εκατομμυρίο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Τι κέρδισε ο Ηρακλής το χρυσό άθλο.
0: Ναι.
1: Τα χρυσά μήλα. Τι ήταν, μήλα.
0: Αχλάδια.
1: Πράσινα, μήλα κόκκινα, αχλάδια ή περτικάλια.
0: Ή φυρίκια, όπως τα λέτε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Αναστασία, σπάστε τα στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας.
1: Σπάστε τα όλα.
0: Εντάξει, τα σπάσες.
1: Όχι, εντάξει, όχι ακόμα.
0: Μα,
1: ναι,
0: δεν έγινε καμιά ζημιά.
1: Ακόμη.
0: Δεν έχει ξεκίνησε τις ζημιές.
1: Θα γίνει Friday night τη ζημιά.
0: Πώς τα πέρασες χθες?
1: Χθες κατέβηκα στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Διαλέξαμε τις φωτογραφίες της αποφύτησης. Πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ναι, πολύ ωραίες φωτογραφίες.
0: Ήσουν και εσύ στις φωτογραφίες, ή
1: όχι? Ναι, είμαι κι εγώ. Μαξίδα, πολύ δεν βγάλαμε τις μαμάδες τους. Δεν τρέπεστε, βρε. Τι θα έχει η μανούλα να θυμάται από αυτή τη μέρα.
0: Μην βάζεις φυτίλια.
1: Εγώ ήμουν στις φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Κουκλίτσα, ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Και με το σύζυγο βγήκαμε και μόνοι και τα δυο μας και οι τρεις και αυτά.
0: Να τις βάλετε σε τέτοια.
1: Εννοείται, το σπίτι θα βγούμε εμείς να μπουν οι φωτογραφίες, αλλά μ' αρέσουν οι φωτογραφίες. Οπότε διαλέξαμε αυτές και μετά κάναμε μία βολτίτσα. Ψωνίσαμε κάτι καλλυτικά. Ναι. Δεν ξέρω, με βλέπεις κιόλας, κάτι άλλαξε.
0: Δεν σε κατάλαβα στην αρχή. Όταν ήρθες, λέω, σας παρακαλώ, περάστε έξω. Έχουμε εκπομπή εδώ με τη Μάγδα Ζουλίδου. Ποια είστε?
1: Είμαι η Μάγδα Ζουλίδου, παιδιά. Απλά ξέρεις τι έγινε, λίγο πήρα πιο σκούρο χρώμα.
0: Ναι, μαύρησες, τι έκανες?
1: Πήρα μια τερακότα.
0: Τερακότα, μάλιστα. Okay.
1: Μετά μια φίλη μου με έστειλε πολύ ωραίο δώρο από ό,τι είδες. Είδες μια σακούλα που ανέβασα στο story.
0: Καμιά κοτόπιτα δεν έφερες, τερακότα έβαλες.
1: Ναι, τερακότα. Έφερε ο Τζόνι. Τι έφερες καλέ σήμερα?
0: Ο συνεργάτης εδώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Καλώς το.
2: Είναι δύο δοκιμασμένες λιχουδιές από ένα φούρνο 40 εκκλησιές που έχει μέσα κοτόπουλο, σος, μουστάρδα.
1: Κοτόπουλο, να το βρε.
2: Ορίστε,
0: πάλι
2: να δοκιμάστε, μην είναι πεντανόστε.
0: Πάλι καλά που είναι ο Τζόνι.
1: Κοτόπιτα ζήτησε.
0: Ορίστε.
1: Κοτόπιτα έφερε.
0: Δεν έλεγα τίποτα άλλο, να κερδίσω το Τζόκερ.
1: Παίζεις?
0: Όχι.
1: Πώς θα κερδίσεις? Εσύ χθες μόνταρες την ντουλάπα σου.
0: Μόνταρα την ντουλάπα μου, την τρίφυλλη, την μεγαλύτερη που πήρα. Μόνταρα και το έπιπλο της τηλεόρασης έτσι που πήρε ένα συμμαζεμένο να ανοίξει ο χώρος. Τα τραπεζάκια στο κέντρο.
1: Το μεγάλο ήταν που είχες.
0: Το άλλο έπιανε πιο πολύ χώρο σχετικά και ήταν και λίγο πιο ψηλό από αυτό. Τώρα αυτό είναι συμμαζεμένο. Είσαι η τηλεόραση πάνω και δύο ραφάκια από κάτω, διακριτικό.
1: Α, τι ωραία, ρε παιδιά. Μ' αρέσουν οι ανακαινήσεις έτσι μικρές στο σπίτι.
0: Ολοκληρώθηκα σήμερα. Είναι ένα λίγο να καθαρίσω, να βάλω κάποια πράγματα στη θέση που φύγανε από εκεί που ήταν το μεγάλο το έπιπλο και να τελειώνουμε.
1: Και με το που γυρίζω σπίτι και μπαίνω, μια μπόρα, μια βροχή. Λέω, τι έγινε, ρε παιδιά, άνοιξαν οι ουρανοί.
0: Και αστραπές είχε και βροντές κάποια στιγμή εκεί, έτσι όπως μοντάραμε. Βλέπω αστράφτη, λέω, φωτογραφίζει, με βγάζουν. Εντάξει, είμαι προκομμένος.
1: Okay,
0: μαζεύτηκε η απέραντη πολυκατοικία και με φωτογραφίζει, λέω, που κάνω έτσι προκομπέ. Μπαίνετε να κάνω δουλειές αυτές τις μέρες.
1: Ναι, χαμός έγινε χθες. Σήμερα καλύτερα. Είναι, ξυπνήσαμε με δροσιά τουλάχιστον, κοιμηθήκαμε καλά. Σ' Παρασκευή είναι σήμερα, τίποτα δεν θα πάει λάθος.
0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια τώρα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλή σας ημέρα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα γυρνάς. Λοιπόν, ξυπνήσαμε με δροσιά, 20-21 βαθμούς, αλλά μη χαίρεστε γιατί θα φτάσει στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Mm. Θα σκάσει ο Τζίτζικας και πάλι το μεσημέρι. Για να δω το Σαββατοκύριακο, κοίταξε να δεις τώρα. Ναι. Σάββατο θα είμαστε ωραίοι μέχρι 31-32 βαθμούς.
0: Τέλεια.
1: Και την Κυριακή βλέπω 38.
0: Τι λες?
1: Ναι. Δηλαδή, τώρα, μα είναι Σεπτέμβριο να έχουμε 40 βαθμούς, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε τη βουτιά σας την Κυριακή, αν ψήνεστε.
0: Τέλεια.
1: Πάντως και σήμερα θα έχει καλή θερμοκρασία, γι' αυτό να το ξέρετε, μην δείτε τον καιρό και ντυθείτε ζεστά, θα την πατήσετε. Λοιπόν, κίνηση έχουμε στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία, όπως εκεί στην Εγνατία, εδώ στο ύψος της Ευκαρπίας. Βλέπω ότι υπάρχει λίγη κίνηση στη Λαμπράκη, στον περιφερειακό από Τούμπα μέχρι Άνω Πόλη. Αυτά. Δεν βλέπω κάτι συνταρακτικό.
0: Καταπληκτικά. 23-12-66-233 το σταθερό στα social transistor 1003 και στο Spotify για να ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast. Υπάρχουν και εφαρμογές μας για iOS και Android. Μπορείτε να τις κατεβάσετε στα κινητά σας, στα tablet σας, στα CarPlay σας και να σας ακούτε από εκεί 24 ώρες το 24ωρο.
1: Ήρθε κανένα good morning.
0: Βεβαίως, πάμε στο Viber στις πρώτες καλημέρες. Σε Γεωργία, καλημέρα, παιδιά. Σάββατο, Κυριακή με καλό καιρό, μας λέει η Γεωργία. Ορίστε, τον είδε τον καιρό. Η Φρόσο είναι εδώ. Καλημέρα, καρτασόπεδα. Τι κάνετε, Παρασκευίτσα ζάχαρη, Παρασκευίτσα μέλη. Ήρθε ο Γκαντέμι στην πόλη μας και βροντές και αστραπές, χαλάζει πλημμύρες, βιβλική καταστροφή. Βάλτε Οικονομόπουλο να καταγγείλω το κορμί σου, να τη το αφαιρώσουμε.
1: Ένοχο, ένοχο.
0: Καλημέρα στον Σάκη, τον Ηρακλειδέα, τον Αταλάκη. Είναι εδώ επιτέλους δροσερή Παρασκευή. Η Φέη, καλημέρα, παιδιά, Παρασκευή, κάφτε το. Ναι, Αναστασία μου, τα σπάσε όλα. Η Μαρίνα, καλημέρα, παιδιά, καλή Παρασκευή. Και ο Νίκος, καλημέρα σε όλους εδώ σταθερά. Κυριακή 35 βαθμούς, Καλλικράτεια, Τσίπουρο και Ψαράκι.
1: Άρε φίλε, τι άλλο να θέλει και ο παράδεισος είναι έτσι ακριβώς.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Αν ήταν ο παράδεισος,
1: έτσι είναι ο παράδεισος.
0: Σωσόπολη, δάτα και Καλλικράτεια.
1: Κοίταξε, άμα είναι να πάμε στον παράδεισο και να στερούμαστε. Η Καλλικράτεια δεν είναι. Είναι η θάλασσα, το ψάρι και το τσίπουρο ο παράδεισος.
0: Τώρα έτσι το θέτεις σωστά.
1: Και γιατί μας θίγησε έτσι την Καλλικράτεια, ρε φίλε.
0: Όχι, καλά είναι, ρε παιδί μου, αλλά σίγουρα υπάρχουν κι άλλα μέρη λίγο καλύτερα. Ξέρω εγώ. Κατευθείαν δηλαδή. Εκεί που θα πάμε για μια αιώνια ζωή να άρεσε την Καλλικράτεια, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, σε παρακαλώ.

0: Νίκος Βέρτης, ήρθες.
1: Δεν μπορεί να έρχεστε κάθε μέρα να μας φέρνετε το κολατσιό μας.
0: Αυτό δεν είναι κολατσιό.
1: Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, αυτό το μεσημεριανό μας, να ξέρεις, Τζόνι.
0: Να σε καλά, ρε.
1: Πω, μυρωδιέστε, μου.
0: Στα μηνύματα χρωστάμε καλημέρα σας στο συνονόματο τον Γιώργο, την Μαρίνα που είναι και αυτή εδώ. Καλημέρα, παιδιά, καλή Παρασκευή.
1: Καλημέρα, guys.
0: Και η Γεωργία, καλημέρα. Θα έχουμε την τιμή των Αγκαντέμι να τον έχουμε στου Αμπελόκηπου στη Θεσσαλονίκη σήμερα χωρίς προειδοποίηση.
1: Καλά θα περάσετε.
0: Εχθές 12.30 ώρα το βράδυ τροχιά σήκωνε τα μάξια στον δρόμο. Μάλλον θα έρθει για τα εγγένεια του καινούριου σχολείου εκεί στην γειτονιά. Να προμηθευτώ. Ντομάτες λέω να πετάξω από το μπαλκόνι. Ντοματίνια καλύτερα πάρε. Για να πάνε πιο μακριά. Η ντομάτα μπορεί να μην φύγει καλά.
1: Το ντοματίνι πονάει.
0: Το ντοματίνι μπορεί να τσούξει. Μικρή παίζαμε και με τα ντοματάκια. Δεν ξέρω αν παίζετε εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη από κάτι ντοματιές που έχει κάτι μικρά ντοματάκια.
1: Πού να τις βρούμε, βρεσί τις ντοματιές.
0: Τα βάζαμε σε φυσοκάλαμο και πετούσε ματσί.
1: Α, ωραίοι τύποι. Μπράβο σας.
0: Επικαιρότητα. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα 43χρονος και 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για το δίκημα της ανθρωποκτονίας του βρέφου στην Κυψέλη.
1: Βρε, τι τώρα να απολογηθούν στην μπουζούχος τους.
0: Εν τω μεταξύ, στο φως της δημοσιότητας ήρθαν τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων, ναι, ξεκαθαρίζοντας πως η 15χρονη που είναι έγκυος, ο 12χρονος και το βρέφος που δολοφονήθηκε, ναι, είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δικά τους παιδιά. Διαφορετικά είναι τα αποτελέσματα που αφορούν τον 9χρονο. Από την εξέταση προέκυψε ότι είναι βιολογικός γιος μόνος της 38χρονης.
1: Α.
0: Άκου τώρα. Α, με άλλον πατέρα είναι αυτό το παιδί. Τι να κάνουμε. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην ουρνή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Πέθανε αυτή στα 80 της και για να παίρνει τη σύνταξη την έθαψε στην αυλή του σπιτιού. Το ομολόγησε, τώρα την ψάχνουν. Δεν ξέρουν που ακριβώς, σε ποιο σημείο.
1: Τι να πω, είστε τραγικοί. Πραγματικά.
0: Τι άλλο έχουμε από την επικαιρότητα. Δρυμή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Πασόκ.
1: Μα καλώ το να, πού είσαι εσύ.
0: Στο Ηράκλειο ήταν όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του Πασόκ. Ναι. Έτσι, προχθές πότε ήταν.
1: Άρα το Πασόκ πώς το καταντήσατε.
0: Παράλληλα, ο Ανδρουλάκης παρουσίασε και το πρόγραμμα του Πασόκ. Mm-hmm. Έτσι, έρχονται εκλογές του χρόνου.
1: Καλά.
0: Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα προανήγγειλο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Mm-hmm. Αυτά από την επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, πολλά πράγματα σήμερα και διαλέχτε το περιβόητο 80's 90's Party στο Βεργίνα Θέατρο για πρώτη φορά σήμερα και αύριο με Μαντό, Μπίγαλη, Πολίνα και Σοφία Βόσου.
0: Θα δώσουμε και σήμερα εμείς προσκλήσεις για το Σάββατο.
1: Έτσι, μπράβο. Ο Λεωνίδας Μπαλάφας live στην ταράτσα του Soul, το οποίο θα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Η Λοκομόντο live στην ακτία Ρετσούς Καλαμαριάς. Πάντα γελαστή και γελασμένη τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου στη Μονή Λαζαριστών με Αντωνοπούλου, Θωμαίδη, Κότσι, Ραμπάση και Φασούλη. Και Sexy Laundry στο Θέατρο Δάσος με Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λουιζίδου. Αν θέλετε και κάτι σε θεατράκι, γιατί πήξαμε στη συναυλία και στα live.
0: Ωραία πράγματα έχει σήμερα. Η Γεωργία λέει: να, έχω μια, λέει, μια σακούλα ντοματίνια από τον κήπο. Κρίμα είναι, λέει.
1: Και τα λυπάτε.
0: Είδες όμως, ήξερα ότι είχες ντοματίνια, Γεωργία.
1: Πέτα κανένα κλουβί αυγό.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Γιάννη Φακίνου, Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
3: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Και πάλι εδώ πάμε για σηκώμα παρασκευιάτικο ωραίο.
3: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός 1-0 την νίκη Βόλου.

0: Στην πρεμιέρα του κυπέλου, αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκαρη στο US Open. 2-1 η Σταροντουμπτεβά, πώς τα λένε, δεν ξέρω. Οι αγώνες στην Αργεντινή θα διακόπτονται στο 10ο λεπτό προς τη μήνυ του Μέση. Κάθε 10 λεπτά.
1: Κάθε 10 λεπτά. Α, στο 10ο λεπτό.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, το Σάββατο ΑΕΚ Άρη, στην Κυριακή ΠΑΟ Αναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ναι. Τη Δευτέρα Αστέρας Τρίπολης Ηρακλάρα. Αυτοί είναι οι αγώνες από τις ομάδες της πόλης μας. Σήμερα τι άλλο έχει? Βλέπω εδώ μπάσκετ Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, Μπέτις Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει διάφορα έτσι σήμερα να δείτε, να χαζέψετε αν θελήσετε. Αλλά εγώ λέω να βγείτε καμιά βόλτα. Παρασκευή είναι.
1: Παρασκευή. Κρίμα είναι να καθίσετε να δείτε τώρα μπάλα. Έχει το Σαββατοκύριακο πάρα πολλού αγώνε.
0: Πολλού αγώνε και καλύτερου.
1: Δευτέρα και από εβδομάδα ξεκινάει και το Champions League. Και χαμούλης. Μπαίνουμε για τα καλά, δηλαδή στην χειμερινή σεζόν όσον αφορά τα αθλητικά.
0: Έτσι.
1: Γιάννη Πλούταρχο, οι λεπτομέρειε στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καρδάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 8, επιστρέφουμε για δεύτερο 60 λεπτό στην ωραία την Παρασκευή, την δροσερή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα τα κουκλάκια, πώς είστε και τι κάνετε? 693-693-1003 αριθμός Viber για να μας στείλετε τις καλημέρες σας. Και κανένα σουσουδάκι, πώς περάσατε χθες, τι κάνατε, τι θα κάνετε σήμερα κτλ. Άμα φεύγετε κανένα ταξίδι, να ζηλέψουμε κι εμείς λίγο. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει κίνηση στην Πόντου αυτή τη στιγμή. Βλέπω ότι αρχίζει η Καλαμαριά και στην Αιγαίου και έχει λίγη κινησούλα. Μάλλον πηγαίνετε προς τα εκεί, τι κάνετε, δεν ξέρω. Γιατί δηλαδή, έχουμε και μετρό τώρα, γιατί έχει κίνηση. Και στη Λεωφόρο Στρατού βλέπω λίγη κίνηση και στον περιφερειακό από Τούμπα μέχρι να φτάσετε στα δυτικά και στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία.
1: Έντονη καταιγίδα είχαμε χθες το βραδάκι. Άστα. Και πάλι στην Θεσσαλονίκη, βροντές αστραπές σε κάποιες περιοχές και δυνατός αέρας. Είχαμε προβλήματα και χθες σε κάποιους δρόμους που γέμισαν νερά, όπου δυσκολεύτηκαν οι οδηγοί με τα αυτοκίνητά τους να περάσουν. Ανάλογα πράγματα δηλαδή που έγιναν και με την προχθεσινή την καταιγίδα. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν κάποιες μεγάλες ζημιές τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Ελένη Φουρέιρα τώρα μας κάνει σε φταίει για να ξεκινήσουμε την δεύτερη μας ώρα. Αλληλούια.

0: εκατομμύρια Ελληνίδες.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Να σου πω πως φέτος στη ΔΕΘ η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη. Με παρουσία σε δύο περίπτερα, στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης αλλά και στην πλατεία Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια. Μπορείς να παίξεις home run, να ανακαλύψεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Zenith στην ΔΕΘ από τις 5 έως και τις 13 του Σεπτέμβρη. Πάμε για λαβή.
1: Πάμε για λαβή. 266-233. Θέλουμε κάποιον να μας πει μια καλημέρα στον αέρα και να κερδίσει δωροπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα λαβή. Η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα λαβή. Υπέροχα κοσμήματα, υπέροχα αξεσουάρ. 8 καταστήματα σε όλη την πόλη. Όπως και στο lavijewelry.gr, στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Και θέλουμε μια φιλενάδα να βγει στον αέρα, να κάνουμε λίγο σουσουδάκι επικοδομητικό.
0: Έτσι.
1: Και να κερδίσει αξεσουάρ από τα καταστήματα λαβή. Που είπαμε ότι η Θεσσαλονίκη αγαπάει τα λαβή γιατί έχει σχέδια που ξεχωρίζεις.
0: Και φυσικά περιμένουμε και άλλες καλημέρες στο Viber 693-693-1003. Να τα πούμε έτσι εδώ για να προετοιμαστούμε για το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι,
0: να τη γραμμή.
1: Κουκλάκια.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, ποια φιλενάδα είσαι?
2: Είμαι η Αθηνά.
1: Α, Αθηνά, γιόρταζες κι εσύ?
2: Ναι, γιόρταζα. Εγώ.
1: Χρόνια Φράβο. Πολλά με την Αθηνά Οικονομάκου, τη φιλενάδα του Γιώργου. Γιόρταζες μαζί.
0: Αθηνά, πού πας για που, στο αυτοκίνητο σε ακούω. Πηγαίνεις στη δουλειά,
1: Δουλεύεις και εσύ.
2: Είμαι εκπαιδευτικός.
1: Για πες, τι γίνεται, τι ανοίγουμε, ετοιμαζόμαστε.
2: Σιγά σιγά, ετοιμαζόμαστε.
0: Τι διδάσκεται.
2: Φιλόλογος
0: είναι. Σουμ φουι εσέ.
1: Σας αγαπάνε τα παιδιά?
2: Είμαι τυχερή νομίζω. Θα πω ναι.
1: Δεν είσαι τυχερή, είσαι καλή.
0: Μπράβο.
1: Καλή είσαι, δεν είναι τύχη αυτό.
2: Αγαπάω τη δουλειά μου πολύ και νομίζω ότι και τα παιδιά της πράττουν.
1: Μπράβο ρε Αθηνά. Διακοπές που πήγες, Αθηνά?
2: Πήγαμε Θάσο οικογενειακό.
1: Ωραία η Θάσος. Εμείς τώρα θα σου κάνουμε ένα κόσμημα για να το φορέσεις στη Θεσσαλονίκη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να το κάνω τώρα στη μαμά μου, είναι η αλήθεια, γιατί 20 του μηνός γιορτάζει.
1: Τι ωραία! Να πας να διαλέξεις τότε κάτι για τη μανούλα. Μείνε στη γραμμή σου.
2: Ευχαριστώ, γεια παιδιά.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος πάλι γύρισα στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε τις συναδέλφους του Τζόνι και Βίλες, Αθηνά και Μαρία. Σήμερα μας γράφει, γιορτάζει η κόρη της Μαρίας, η Ερμιόνη.
1: Α, χρόνια πολλά, να τη χαίρεσαι. Ωραίο παρεάκι έχετε εκεί, πρέπει και εμείς να έρθουμε μια φορά.
0: Να καλημερίσουμε και την Όνα, δροσερές καλημέρες και Παρασκευή και δροσερία. Ελπίζουμε αύριο να μην βρέξει. Όχι, καλό θα είναι το Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, παιδιά, το Σαββατοκύριακο θα είναι hot.
0: Και ο Σάκης μας έστειλε, έκλεισε τον άμμο στη Μύκονο για φοροδιαφυγή 73.000
1: ευρώ. Για την πρώτη φορά κλείνει τον άμμο.
0: Πώς κάνουν έτσι για τρία τόστ και δύο καφέδες. Στον άμμο τώρα 73.000, τι είναι.
1: Είναι τρεις ξαπλώστερες μπροστινές.
0: Η Φέη λέει, Γιώργο, δες λίγο story Αθηνάς Οικονομάκου, το τελευταίο από αεροπλάνο και δες και σχόλιο που έκανε κάποιος. Είδα, γράφει, πάει στο γόρι της, στο Μιλάνο. Και ότι αύριο θα είναι σε κάτι που πολλοί άντρες θα ζηλέψουν. Νομίζω πρέπει να έχει Φόρμουλα 1 κάτι εκεί κοντά.
1: Τρέχει και αυτή. Όπου είναι στη μόδα, τρέχει. Να, αυτά δεν μπορώ. Να πας κάπου που γουστάρεις.
0: Πού να πάει.
1: Πού να ξέρω. Δηλαδή ξαφνικά γουστάρει Φόρμουλα 1 Εθνά Οικονομάκου. Άσε με, σε παρακαλώ.
0: Ναι, πού να βάζω. Ότι πάει στον Εσπερινό.
1: Α, πάει σε επίδειξη μόδα. Στον Εσπερινό. Στον Εσπερινό να πάω εγώ.
0: Σε πάω σε παράξενη είδηση σήμερα, γιατί δεν γίνεται να μην την πω αυτή την είδηση. Απορώ πως υπάρχει τέτοιο κόσμο πραγματικά.
1: Τι έγινε, καλέ.
0: Γυναίκα πίστεψε ότι την πήρε βιντεοκλήση ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Αχ, το είδα, ρε φίλε.
0: Είναι δυνατόν τώρα, συγχύζομαι και μόνο το σκέφτομαι. Να μου το έλεγε η μάνα μου, θα έλεγα δεν είμαι γιος. Αποκλήρωσέ με.
1: Κοίταξε τώρα, θέλω να εκφραστώ τι είναι αυτές οι γυναίκες και αρχίζει από Α και τελειώνει σε τες. Αυτές είναι, κατάλαβες.
0: Λοιπόν. Η γυναίκα, γνωστή ως κυρία Νικολίτσα, είχε αρχικά επικοινωνία με ένα άτομο μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, ναι, το οποίο παρουσιάστηκε ως ο Πορτογάλος Superstar. Για να την πείσει ότι δεν επρόκειτο για πάτη, ο δράστης χρησιμοποίησε βίντεο που είχε δημιουργηθεί με τη βοήθεια AI και στο οποίο εμφανιζόταν ο Ρονάλντο. Ναι. Σύμφωνα με όσο περιέγραψε η ίδια στην εφημερίδα Γνώμη, ο υποτιθέμενος Ρονάλντο της είπε ότι μπορούσε να τη βοηθήσει στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού του έργου. Για να γίνει όμως όπως της παρουσιάστηκε η συγκεκριμένη διαδικασία, τη ζήτησε να καταβάλει συνολικά 100 ευρώ. Δύο πληρωμές, 50 ευρώ μέσω Άιρις.
1: Λες και ο Ρονάλντο είχε ανάγκη 100 ευρώ.
0: 100 ευρώ βγάζει το δευτερόλεπτο ο Ρονάλντο. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι πίστηκε ακόμα περισσότερο να είδε τον Ρονάλντο σε βίντεο, μέσα σε ένα λευκό πολυτελές αυτοκίνητο, να τη μιλάει και να παρουσιάζεται ως άνθρωπος που βοηθάει όσους έχουν ανάγκη. Έστειλε τελικά τα χρήματα για να διαπιστώσει στη συνέχεια ότι είχε πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης.
1: Έλα ρε, πώς έγινε αυτό.
0: Η υπόθεση λοιπόν αναδεικνύει ένα από τους κινδύνους της εποχής, τα deep fakes. Δηλαδή η τεχνική νοημοσύνη, πραγματικά είδαμε το βιντάκι που του έστειλε. Είναι ο Ρονάλντο, αλλά έχει γίνει με τεχνική νοημοσύνη ότι μιλάει ελληνικά
1: και όλα. Ωραία η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να έχει και ο κόσμος λίγη νοημοσύνη, γενικώς.
0: Δηλαδή, υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπάρχει η ανθρώπινη νοημοσύνη.
1: Το έχουμε χάσει εντελώς. Κυρία Νικολίτσα, ο Ρονάλντο δεν νομίζω ότι θα έβρισκε ποτέ την κυρία Νικολίτσα.
0: Και φαντάζομαι τώρα να μου έρθει εσύ και να μου πει: εχθές ο Θοδωρής Φέρης μου ζήτησε δανεικά.
1: Κοίταξε, ο Θοδωρής είναι φίλος μου και θα μπορούσε.
0: Θα του έδινε εσύ.
1: Θα μπορούσε να μου ζητήσει ο Θοδωρής, ναι, αλλά θα του έλεγα: ποια είναι η μαγική λεξούλα, γιατί εμείς έχουμε και τα μυστικά μας.
0: Α, θα ζητούσες κωδικό.
1: Ναι, από το Θοδωρή μπορώ να του πω κάτι. Ξέρω πώς με αποκαλεί. Δεν θα πω στον αέρα για να με ξεγελάσετε με το AI. Αλλά ας πούμε τον Ρουβά δεν τον ξέρω.
0: Μα σε άπτε στα ελληνικά τώρα, ο Ρονάλντο θα τη ζητούσε λεφτά. Δηλαδή, μόνο από εκεί πιάστο.
1: Τώρα σκέψω, άστο τον Ρουβέρι. Σκέψω ο Τζόνι Ντέπ να με έστειλε. Και να με έλεγε Μάγδα μου.
0: Δεν μπορώ, ο Τζόνι Ντέπ με έχει ταράξει στην τράχα το τελευταίο. Όλο πεντάρικα
1: του θέλω. Μάγδα μου, ένα κατοστάρικο παρακαλώ, γιατί περνάω δύσκολα στη διαμάχη με την πρώην σύντροφό μου.
0: Και στου νέου πειρατέ τη Καραϊβική θα σε βάλω να παίξει.
1: Και θα σε βάλω στα thanks από κάτω.
0: Τι θα ακούσουμε άλλο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου και πάρα πολύ καλά κάνεις, Ηλία, και τα έχεις βρει με τον
2: εαυτό
1: σου.
2: Μπράβο, Ηλία μου.
1: Ο Νίκος λέει το βρήκα, να το πω τη λέξη μάλλον την κακή. Καλημέρα στον φίλο τον Σάκη από τον Κάμπο. Ακούει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εκπομπή, θέλω να σου πω.
2: Έτσι,
1: Σάκης.
2: Μπράβο, κρατάτε σημειώσεις.
1: Δηλαδή, αν λέμε κάτι, κρατάει σημειώσεις. Τα best of μπορεί να τα βγάζει αυτό. Κάτσε, χτυπάω και το μικρόφωνο, σταματάει να μιλάω. Κάτσε.
2: Εντάξει, παιδιά.
1: Σαν τα μπούρλα
2: γουίτ. Δεν είναι πολύ εκνευριστικό αυτό που κάνεις, είναι λίγο.
1: Έχεις μόδα.
2: Έχω τα 5 πανωφόρια για τη μεταβατική περίοδο.
1: Ναι, αυτά δεν είναι τώρα. Μου λες είναι ήρθε, σαν να μου λες ήρθε ο χειμώνας. Τέλος.
2: Μεταβατική περίοδο είπα. Εκτός από το κλασικό μαύρο σακάκι που είναι πάντα στη μόδα.
1: Το έχω πάρει από πέρσι.
2: Εννοείται. Θα σου πω 5 jacket. Το πρώτο είναι το peplum jacket.
1: Peplum.
2: Είναι θηλυκό, κομψό. Είναι, ας πούμε, επάνω είναι φαρδί, αλλά στη μέση είναι στενό και ανοίγει προς τα κάτω.
1: Άρα κατάλαβες. Σου φτιάχνει το σώμα κάπως.
2: Σου φτιάχνει ωραίο κορμάκι αυτό και ταιριάζει με ένα παντελόνι σκίνι, με straight ή cigarette παντελόνι.
1: Cigarette,
2: ναι, δηλαδή επειδή αυτό είναι, ξέρεις, έτσι ανοίγει στη μέση, θέλει κάτι λεπτό, από, κάτι στενό από κάτω, δεν φοριέται με φαρδί.
1: Και θα πάρει cigarette.
2: Το jacket Napoleon. Το Napoleon jacket.
1: Που έχει έτσι σαν ουρά από πίσω, δηλαδή.
2: Περίπου. Το στρατιωτικό γενικώ, με αιχμηρό cut που έχει και ντύματα, έχει μεταλλικά κουμπιά. Δηλαδή, αυτό ήταν στη μόδα παλιά. Είχα κάτι τέτοια σακάκια που τάχω σε ποιο ξέρει.
1: Μικρό είχα ντυθεί Ναπολέον Βοναπάρτη.
2: Λοιπόν, αυτό ταιριάζει με μπαλούν τζιν, εντάξει. Μπαλούν. Και με ένα απλό t-shirt.
1: Άρα
2: μην
1: ένα
2: το παρακάνετε.
1: Ένα cigarette, δύο τζιν μέχρι τώρα.
2: Λοιπόν, bomber jacket. Το bomber jacket είναι σύμβολο των 80s, παραμένει στη μόδα, αλλά φέτο αποκτά έτσι πιο μπαλούν γραμμή με ανάλαφρους όγκους. Φορέστε το με μία φούστα σε ίσια γραμμή για ένα look με αντιθέσεις. Αυτές οι σατέν που είναι της μοδός. The scarf collar jacket.
1: Λέγε τώρα.
2: Το scarf collar jacket αντικαθιστά την πέτα, όχι την Ελένη πέτα, τις πέτες.
1: Πιάσε πέτα.
2: Με ένα μικρό κομμάτι φάσματος που αγκαλιάζει το λαιμό σαν φουλάρι. Κατάλαβες, έχει τέτοιο, γι' αυτό λέγεται scarf.
1: Okay.
2: Μας αρέσει και σε δερμάτινη, αλλά και σε υφασμάτινη εκδοχή. Το κόκκινο δερμάτινο jacket. Το leather jacket του φθινοπόρου θα είναι κόκκινο και αρκετά έτσι τολμηρό. Είτε κόκκινο είτε μπορντό.
1: Ωραία.
2: Το μπορντό θα είναι πάρα πολύ στη μόδα πάλι και ευτυχώς, γιατί έχω loafers μπορντό και είχα πάρει και μια ωραία μπορντό ταντούλα και δεν την πολύ κράτησα. Οπότε τώρα θα τη δω κάπως έτσι.
1: Ωραία.
2: Αυτά είναι, να πάτε να αγοράσετε τώρα όμως για να είστε μέσα στη μόδα.
1: Καλημέρα στην φίλη μας την Κατερίνα. Τρεις ωραίοι άνθρωποι, μια δουλειά που τη γουστάρεις και την υγεία σου, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Παιδιά, όλα τα άλλα τα καταφέρνεις μόνος σου, μας έστειλε εδώ
2: έτσι,
1: για
2: μπράβο.
1: Σήμερα. Ενώ ο Αρθούρος και αυτός μας καλημερίζει και λέει: εμένα μου ζήτησε δανεικά ο Έντι Ραμά. Ο πρόεδρος της Αλβανίας, ποιος είναι ο Ραμά, αυτός δεν είναι.
2: Ξέρω
1: ο ίδιος έχει ανάγκη άμα είναι να του στείλεις.
2: Να μας πεις και εσύ, άμα να σε βγάλουμε και εσένα στις ειδήσεις.
1: Δηλαδή σκέψεις τώρα, ο Μητσοτάκης μου ζητάει κάποια δανεικά, λέει να τελειώσουμε λίγο την επέκταση στην Καλαμαριά.
2: Ναι, θα έλεγα τώρα, αλλά τέλος πάντων ευτυχώς έρχεται ο Ζαφουλίνος να με χαλαρώσει.

0: Η Κετούλα η Γαρμπή, το λάθος.
1: Λοιπόν, στείλε φιλιά στη Λία, μας ακούει από το σπίτι σήμερα, μας απολαμβάνει. Όχι, έχει πάρει τιμητική άδεια.
0: Τι φαντάρος είναι.
1: Τιμητική άδεια, δεν ξέρω, δίνουν και τέτοιες στις δουλειές.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Αυτό είναι ανακάθεσε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ωραίο τριμεράκι.
1: Ωραία, ζωάρα.
0: Λοιπόν, σας πάω στα τηλεοπτικά, ξεκινά από τον Σταύρο τον Φλόρο. Αγωγή 100 εκατομμύρια δολάρια κατά Τζουν, ο Σταύρος που έχασε το πόδι.
1: Και πόδι έχασε.
0: Στη δημοσιότητα δόθηκαν και φωτογραφίες σοκ από τον τραυματισμό του. Σε μια δικαστική διαμάχη τεραστίων διαστάσεων, εξελίσσεται η συμμετοχή του Σταύρου Φλόρου στο Σερβάρο. Ξέρεις, στο εξωτερικό είναι λίγο και διαφορετικά τα πράγματα για αυτά τα ατυχήματα. Ναι. Είναι άλλη νόμη, μπορεί να ζητήσει πάρα πολλά χρήματα και τα 100 εκατομμύρια
1: βέβαια,
0: δολάρια είναι πάρα πολλά.
1: Τι υπέγραψε, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί νομίζω ότι τους έχουν και βάλει λίγο.
0: Αυτά τώρα θα γίνει μια δικαστική διαμάχη. Μπορεί να ζητάει 100, να πάρει τα 50, να πάρει
1: πρέπει
0: τα 20.
1: Να πάρει το παιδί, γιατί έχει διαλυθεί η ζωή του για πάντα. Δεν είναι τώρα.
0: Ουσιαστικά τώρα έχει πάρει μόνο το έπαθλο του Survivor, έτσι, που δικαιωματικά το δώσαν σε αυτόν. Και πάει τώρα να πάρει και τα υπόλοιπα. Όπως αναφέρει ο ίδιος, το κομμένο μου πόδι λέει χάθηκε στον ωκεανό. Για να καταλάβετε, δηλαδή, ότι είναι λίγο πουλάκι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
1: Παιδιά, είναι δύσκολα τα πράγματα και αυτό το θα περάσει και ευτυχώς ζεις. Okay, το παιδί ζει. Τώρα όμως αρχίζει η καθημερινότητά
0: το
1: του.
0: Το ζει, όμως αυτό θα χρειάζεται συνεχώς το προσθετικό του μέλος. Αν ψηλώνει κι άλλο, θα πρέπει να το αλλάζει. Αυτό δεν είναι φθηνά αυτά τα
1: έτσι
0: πράγματα.
1: Είναι,
0: έχει έξοδα. Και με το δίκαιο του ζητάει μια αποζημίωση. Δεν ξέρω αν θα πάρει τα 100 εκατομμύρια, αλλά μακάρι να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα. Γιατί θα είναι δύσκολη η ζωή του από εδώ και πέρα, εντάξει. Πάμε σε μια καινούρια σειρά που έχετε. Μετά τον Παΐσιο έρχεται ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, θέλω να σου πω.
1: Α, τι ωραίο.
0: 12 επεισόδια. Είδες που υπάρχει, που πριν το συζητούσαμε. Α, όχι, δεν λέγαμε για τον Ιωσήφ, ποιο λέγαμε, έναν Άγιο που υπάρχει.
1: Άγιο Ιούδα.
0: Άγιο
1: που
0: Ιούδα,
1: μου έστειλε
0: που ξέραμε,
1: η φίλη μου η Σοφία από τη Λάρισα το βιβλιαράκι, θα το διαβάσω μετά.
0: 12 επεισόδια θα έχει η σειρά και θα μεταδοθεί και αυτή από το Μέγκα. Σου το έλεγα και την προηγούμενη σεζόν, ναι, ότι το Μέγκα θέλει να ασχοληθεί λίγο με αυτές τις θρησκευτικές σειρές, γιατί έχουν και πάρα πολύ καλά νούμερα. Αυτά για την ώρα. Θα κρατήσω
1: Άγιος
0: και για μετά.
1: Ο Άγιος Ιούδας ο Θαδαίος.
0: Ο Θαδαίος.
1: Ο Θαδαίος.
0: Ναι, δεν είναι ο Ιούδας ο Ισκαριώτης.
1: Όχι, και αυτός είναι για τα μεγάλα προβλήματα, λέει η Λίνη. Κατάλαβες. Έχει και τέτοιο. Όποιος γνωρίζει λεπτομέρειες εδώ να με ενημερώσει.
0: Ωραία. Καλημερίζουμε και την φίλη την Ροβένα και την Κατερίνα. Και πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Βεβαίως.

0: Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Χαχα, παραγγέλνω τώρα.
4: Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
3: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον.

0: αποτελεί οασί για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106 Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Σχολεία Μουστάκας. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
3: Αυτό ακριβώς γίνεται κάθε ώρα εδώ στον τρανζίστορ. Από τα 60 λεπτά που έχει μια ώρα, τα 55 είναι μουσική. Να τα λέμε και αυτά τα καλά.
4: Βέβαια. Και τώρα τι μουσική. Σας πάω στο παρελθόν. Σας πάω στη Λέδη του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.
3: Ναι,
4: σας πάω στην Άτζελα Δημητρίου. Η οποία κυριάρχησε απόλυτα στα 90s. Μια χρυσή δεκαετία για την ίδια. Η Άτζελα των 90s επέβαλε τη δική της αισθητική, υπερπαραγωγή, βαριά κοσμήματα, έντονο μακιγιάζ, stream χτενίσματα και ρούχα που μεγάλους σχεδιαστές. Οι εμφανίσεις στα νυχτερινά κέντρα συνοδευόντουσαν από τόνους σπασμένων πιάτων και βουνά από λουλούδια. Κάποιες ατάκες που έχουν μείνει αξέχαστες από την Άτζελα.
3: Καλά, εντάξει.
4: Ναι, μου αρέσουν οι τουρκάλες και οι τουρκάλοι. Έχει πει.
3: Ωραίο.
4: Εγώ έναν άνθρωπο φοβάμαι στη ζωή μου.
3: Ποιον?
4: Το Θεό. Και
3: στην... το άλλο, το καλό δεν το είπε. Το εγώ τρώω μόνο ήδη υγιεινή αγάπη.
4: Ήδη υγιεινή αγάπη μου. Πού είναι. Άχου μωρέ, μη μου έχετε τόσο δυνατά το ακουστικό. Αφού ξέρετε, δεν είμαι της υψηλής ακουστικής. ρε παιδιά, έτσι πως είμαστε εμείς οι τρεις, δεν πάμε να κάνουμε ένα ντουέτο?
3: Ζουλίδου με κοροϊδεύεις. Κοροϊδεύεις την Άτζελα.
4: Με κατηγορούν ότι δεν λέω ποιοτικά τραγούδια. Δηλαδή τι να τραγουδάω, Λόρκα. Αχ, δεν μπορώ.
3: Ωραία τα έχει πει.
4: Τα πειρατικά CD κυκλοφορούν στη μαύρη αγορά. Και ξέρεις γιατί?
3: Γιατί?
4: Γιατί τα πουλάνε μαύρη. Αχ,
3: πιστεύω κάποια είναι ανέκδοτα. Δεν γίνεται να τα είπε όλα αυτά η Άτζελα. Σε παρακαλώ.
4: Δεν ξέρω, εδώ έτσι διαβάζω εγώ.
3: Αυτά είναι σαν το Τζακ Νόρις.
4: Έχει πει και το τροειδηγίνη.
3: Αυτό μπορεί να το πει, εντάξει.
4: Σε μια τηλεοπτική παρέμβαση, δε, αυτό να το θυμηθούμε.
3: Η Άτζελα
4: βγήκε στο τηλέφωνο έξαλλη να μιλήσει στην Άτζη Σαμίου. Η Άτζη Σαμίου, η παρουσιάστρια τη εξήγησε.
3: Ναι, στη Λαμπύρη ήταν αυτό. Ήταν βίντεο.
4: Ότι η Σαμίου δεν είναι εδώ και ότι έπαιζε ένα βίντεο. Μα αφού τε βλέπω, μπροστά μου είναι. Πώς δεν είναι εκεί?
3: Ναι, το θυμάμαι το σκηνικό αυτό.
4: Και φυσικά ο έρωτας αυτός θα κάνει πάταγο σαν πόλεμος πυρηνικός. Έτσι. Τα λέει αυτά. Έχω κάνει πολλά λάθη. Αυτή είναι και τέλος, κλείνω με αυτό. Με μια βαθιά φιλοσοφημένη δήλωση. Έχω κάνει πολλά λάθη, αλλά κανένα σφάλμα.
3: Έτσι. Άλλο το λάθος, άλλο το σφάλμα. Θα ξεχωρίζει,
4: λοιπόν,
3: Άτζελα.
4: Πάμε όμως τώρα σε μια τραγουδάρα του 1993 που έχει γράψει ο Αλέξης Παπαδημητρίου με την Ελένη Γιανατσούλια. Θα γουστάρετε πολύ. Κλείσε φώτα, κλείσε μάτια.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ένα λεπτό μετά τις 9 επιστρέφουμε, κάνουμε comeback για να μιλήσουμε για την Άντζελα. Έτσι.
2: Κάνω comeback. Καλέ. Και η ώρα πηγαίνει.
1: Πόσα τραγούδια να πρωτοποιείς και εσύ, κατάλαβες.
2: Ναι, κάνω comeback. Γουστάρα τα με Άντζελα Δημητρίου.
1: Γουστάραν εδώ, Τζόνι, γουστάρε φούλο από ό,τι βλέπω.
2: Τζονάρα για σένα ήταν αυτό.
1: Και η Γεωργία έκλαψε, λέει, με τις συλλεκτικές ατάκες της Άντζελας.
2: Λοιπόν, καλημέρα στη Χριστίνα, την ξαδέρφη. Καλή εκπομπή, λέει. Καλημέρα στο Μανούσο. Έτσι, μπράβο, τα πρωινά τα πουλάκια πιάνουν τα σπόρια.
1: Το σπίτι, το πρωινό, ναι.
2: Ναι. Τα λέω εγώ με δικό μου.
1: Τα βραδινά.
2: Τα βραδινά, θα σου έλεγα τι πιάνουν τα βραδινά πουλιά.
1: Μάλιστα.
2: Τι πουλιά πιάνουν.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση η λεωφόρο Στρατού αυτή τη στιγμή, στον Εύωσμο Καραολή και Δημητρίου και Μεάνδρου, στα δυτικά, στην λεωφόρο Ανδρέα Παπαδρέου στη Νεάπολη, στην Αγίων Πάντων. Mm. Ανατολικά που έχει. Α, η Μαρτίου είναι γεμάτη αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία.
2: Και στην Εθνική Αντιστάσεω στην Καλαμαρίαν.
1: Καταπληκτικά. Θα ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο αμέσως τώρα και θα επιστρέψουμε για να δώσουμε διπλές προσκλήσεις,
2: ναι,
1: για την εκπληκτική 80's Night της παράσταση στο θέατρο Βεργίνα με Πολίνα, Μπίγαλη, Μαντό και Σοφία Βόσου, παρακαλώ πολύ.
2: Τι ωραίο πάρτι, ρε παιδιά.

0: Οι μέλισσες. Είμαι αλλού στο τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Θέλω να σου πω πριν να πάμε στην Πλαγκόνα ότι ξεκινούν σήμερα οι κινητοποιήσεις, οι διαμαρτυρίες στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ναι. Θα περάσουμε δύσκολες μέρες. Στις 8.30 πριν από λίγο έχουν συγκεντρωθεί στο νοσοκομείο το Ιπποκράτειο Υγειονομική, στο πλαίσιο του καθιερωμένου καραβανιού της Σωτηρίας για τη δημόσια υγεία. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και θα καταλήξουν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ναι. Στις 11 έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ και διασώστες θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση με τη συμμετοχή ασθενοφόρων. Το απόγευμα στις 6 στο Λευκό Πύργο, τα σώματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και πυροσβέστες, θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και θα κάνουν πορεία στη συνέχεια. Και στις 6.30 τέλος, έξω από το Παπα-Νικολάου, η ΕΝΙΘ σχεδιάζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας, καθώς στο νοσοκομείο αναμένεται ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Υπάρχουν και αύριο κινητοποίησεις Σάββατο. Από τις 3 το μεσημέρι και μετά, το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμο. Θα κλείσουν και στάσεις του μετρό, 8 στάσεις του μετρό συγκεκριμένα. Διότι θα δοθεί και η συνέντευξη του Μητσοτάκη το μεσημέρι. Οπότε προσοχή. Καλό θα ήταν αύριο να το αποφύγετε το κέντρο, ναι, για να μην δυσκολευτείτε. Γιατί και ο μετρό θα σε βγάζει, νομίζω, τελευταία στάση κάτω στο σταθμό. Δεν θα έχει καθόλου κέντρο. Κατάλαβες.
1: Εγώ αύριο θα παίζω στο κόσμο, πάντως, άμα θέλετε.
0: Είναι, νομίζω και θα έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί όλοι θα πάνε εκεί, γιατί δεν θα μπορούν να πάνε στο κέντρο.
1: Όλοι μιλάνε για K-Beauty τελευταία και όχι άδικα. Οι Κορεάτες είναι μάστερ στην περιποίηση. Στην Πλαγκόνα θα βρει πολλές κορεάτικες σειρές. Οπότε πα εκεί, δοκιμάζει αν θέλει, με συμβουλές, με καθοδήγηση, όχι στα τυφλά. Και εννοείται είναι και για λιανική και για χονδρική. Πλαγκόνα K-Beauty, Μακρυγιάννη 40 Ηλιούπολη, τηλέφωνο 2316-209-85 και στο e-shop plagonaskincare.com.
0: Έχουμε και άλλες προσκλήσεις λοιπόν για το 80's και 90's party, το οποίο έρχεται για πρώτη φορά στο Βεργίνα Θέατρο. Υπόσχεται δύο βραδιές γεμάτες αγαπημένες επιτυχίες, νοσταλγία και έφυγε ασταμάτητο το χώρο. Σήμερα Παρασκευή και αύριο στις 10 το βράδυ. Εμείς σας δίνουμε διπλές προσκλήσεις για αύριο Σάββατο, 5 του Σεπτέμβρη. Στη σκηνή θα απολαύσουμε την Μαντό, τον Κώστα Μπίγαλη, την Πολίνα και τη Σοφία Βόσου με full band live για ένα πάρτι που μας γυρίσει στις πιο ωραίες μουσικές μας αναμνήσεις. Το μόνο που έχετε να κάνετε λοιπόν, τι είναι, τι θα γράψουμε.
1: Τι να γράψουμε, Βεργίνα, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 693-693-1003 και νομίζω ότι θα περάσετε πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι γι' αυτό το Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη στις 10 η ώρα το βράδυ στο Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε από 20 ευρώ στο καζίνο, στο more.com, στο public και στα καταστήματα Nova, αλλά και τηλεφωνικά μπορείτε να τα προμηθευτείτε στο 211-770-0000. Έτσι, 211-770-400 στο τέλος.
1: Και του Αιγαίου τα μπλούς και αγκαλίτσες και φυλάκια και το φιλαράκι άνοιξη. Και άνοιξε και ποιον άλλο δεν είπα.
0: Μπίγαλη είπες.
1: Μπίγαλη είπα, Μαντό είπα.
0: Πολίνα.
1: Πολίνα δεν είπα. Push-ups. Θα κάνουμε push-ups.
0: Και τρέλες στις Αιχέλες.
1: Και τρέλες στις Αιχέλες. Άρα τι έχει να γίνει.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Θοδωρή φέρει σε όνειρο, θα είναι ξανά η κούνια εδώ στον τρανζίστορ. Και ήρθε η ώρα για ανεκδοτάκι,
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, σας πάω σε πάλι έτσι γνωριμία. Μαρία Μανούσος γνωρίζει Γκομενέτο και το ρωτάει με τι ασχολείσαι. Λέει ο τύπος, κάνω απολέπιση. Ω, δουλεύει σε στούντιο αισθητικής. Όχι, σε ψαράδικο. Έλα, καλό ήταν.
0: Ωραίο, ωραίο. Θα σε πάω στον κάμπο εγώ, της Λάρισσας στον κάμπο.
1: Ωραία,
0: όχι
1: γουστάρο,
0: εδώ τον κάμπο το, του Σάκη, ο κάμπο της Λάρισσας.
1: Τον άλλο τον καλό.
0: Φλάς στα αγγλικά σημαίνει λάμψη. Στη Λάρισα το λένε όταν φυλάς κάποιον. Τον φλάς αυτόν, μωρή.
1: Τον φλάς. Την καλή ημέρα μας εκεί στη Λάρισα.
0: Αγαπάμε την Λάρισα.

0: Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα σας φτιάξω υγιεινά νόστιμα κριτσίνια καρότου.
0: Φτιάξτε τώρα.
1: Σκέψου τώρα, μπράβο. Κρασάκι το βράδυ με την παρέα.
0: Και κριτσινάκι.
1: Και κριτσινάκι. Πολύ ωραίο.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, θέλουμε καρότο κομμένο σε μικρές ροδέλες, αλάτι, λαδάκι και αλεύρι για όλες τις κρίσεις.
0: Mm.
1: Τώρα θα σου το πω, περίπου 160 γραμμάρια καρότα, mm. 60 ml ελαιόλαδο, 180 γραμμάρια αλεύρι, κάπως έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα. Στο πολυκοπτικό χτυπάμε το καρότο μαζί με το αλάτι και το ελαιόλαδο μέχρι να έχουμε έναν ωραίο πουρέ. Μεταφέρουμε το πουρέ σε ένα μπολ, προσθέτουμε το αλεύρι και ζυμώνουμε μέχρι να δημιουργήσουμε μία μαλακή ζύμη. Mm-hmm. Παίρνουμε μικρά κομμάτια ζύμης, πλάθουμε σε μπαστούνάκια,
0: mm-hmm.
1: και το τοποθετούμε σε ένα ταψί φούρνο στο οποίο έχουμε στρώσει λαδόκολλα. Ψήνουμε για 25 με 30 λεπτά και όταν είναι έτοιμα αφήνουμε να κρυώσουν καλά πριν τα σερβίρουμε.
0: Okay.
1: Τώρα, αν θέλετε να βάλετε και σουσαμάκι από πάνω, αλλά νομίζω ότι καλύτερα είναι σκέτα.
0: Mm-hmm.
1: Στικ καρότου έτσι, πολύ ωραία, κριτσινάκια.
0: Κριτσι.
1: Με μπύρα, με κρασί και φυσικά και να το πάρεις στη δουλειά σου το περάκι. Οπότε
0: yeah.
1: όταν σε πιάνει λιγουρίτσα, από το να τρως βλακίες, τρως το κριτσινάκι καρότου. Καλό, ε!
0: Ωραίο, ωραίο.
2: Πάλι απόψε περιμένω. Ναι, το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα, ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Αντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντό.
2: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας. Ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Ωρα μας ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο Θέλης, ο

0: καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.

0: για την Κατερίνα Λιόλιου.
1: Γιάννης Φακίνος η μουσική, στίχη Θοδωρής Μάκρας. Μπράβο, συγχαρητήρια. Σήμερα κυκλοφορεί ο ψεύτης.
0: Παγκόσμια μέρα ψεύτη.
1: Δεν είναι, νομίζω, όχι, αλλά έτσι λέει εδώ. Ενώ η κυκλοφορία του στο YouTube έχει προγραμματιστεί για 9 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή ήδη έχει γίνει viral το τραγούδι και συζητήθηκε, είπαμε, μιας και κυκλοφόρησε, να σας το μεταδώσουμε.
0: Ωραίο, ήταν. Μπράβο στην Κατερίνα Λιόλιου. Πάντα επιτυχίες τώρα τελευταία βγάζει. Ανεβασμένη πάρα πολύ.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πού να σε πάω τώρα, από πού να σε ξεκινήσω. Στη Βίκυ Καγιά λέω να σε πάω.
1: Ναι.
0: Εντυπωσίασε στο φεστιβάλ Βενετία, θέλω να σου πω. Μπλε σύνολο επέλεξε να φορέσει και τράβηξε τα βλέμματα όλα. Mm-hmm. Βρέθηκε και αυτή στο 83ο φεστιβάλ Βενετία που σου έλεγα και χθες.
1: Ναι, ναι.
0: Εντυπωσιακή εμφάνιση, με φόρεσε φόρμα του οίκου Αρμάνι.
1: Ah.
0: Ένα τούλινο μπλε παντελόνι και μια strapless μπλούζα στα ίδια χρώματα διαβάζω.
1: Εντάξει, τώρα ό,τι και να βάλει αυτή.
0: Και μυτερές γόβες, ενώ στα μαλλιά ένα κότσο έκανε με πλαϊνή χωρίστρα, ενώ επέλεξε ένα απλό μακιγιά σε γίνους τόνους.
1: Σλικ, έτσι, σλικ το μαλλί.
0: Έτσι, πέρασε από το κόκκινο χαλίδι και βλέπω και εδώ και την φωτογραφία.
1: Μπράβο.
0: Πολύ σικάτη, θέλω να σου πω.
1: Πάντα.
0: Μπράβο, μπράβο. Κατερίνα Καινούριο, το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό με την κόρη της έκανε, την Ξένια. Σου λέει γιατί έχει ξεπεταχτεί το μικρό, δεν μπορεί να πάει ένα ταξιδάκι.
1: Μπήκε, γιατί να μην πάει.
0: Λοιπόν, στο αεροπλάνο και έκανε ταξίδι εκτός Ελλάδας μαζί με τον σύντροφό της, φυσικά, τον Παναγιώτη Κούτσουμπη. Και πήγε στην αγαπημένη της χώρα, στην Γαλλία, και συγκεκριμένα πήγε στο Παρίσι.
1: Α, ένα Παρισάκι το χρόνο, έτσι χρειάζεται.
0: Αρέσει το Παρίσι στην Κατερίνα και μαζί με τον σύζυγο, ο οποίος αυτός είχε το μωρό SMR Σιμπο μπροστά εδώ.
1: Α, τέλεια. Μπράβο τους άντρες που πλέον βοηθάνε πάρα πολύ στο μεγάλωμα των παιδιών τους, γιατί μέχρι τώρα ήταν λίγο διακοσμητική.
0: Μάλιστα, θέλω να σου πω, η μικρή Ξένια πήρε και το δικό της πιστοποιητικό από την αεροπορική εταιρεία για την πρώτη της πτήση. Κάνουν τέτοια στα μωράκια. Ρωτάνε, είναι η πρώτη πτήση στο παιδάκι? Αν πεις ναι, σου φέρνω ένα χαρτάκι.
1: Καλέμενα, γιατί τη Γαλήνη δεν τη δώσει.
0: Εκείνα τα χρόνια μπορεί να μην είναι.
1: Την πρώτη πτήση δηλαδή.
0: Τώρα τα κάνουν αυτά, τα ξέρεις.
1: Πρώτη πτήση Γαλήνη στο Λονδίνο.
0: Πότε ήταν?
1: 6 χρονών.
0: 6 χρονών. Εδώ το έβαλε στο 5 μωρό. Μηνών. 6 μηνών.
1: Δεν θα ήθελα. Εγώ μωρό τώρα λέω τι να πάω. Εγώ θέλω να πάω εκεί να πίνω τις μπύρες μου.
0: Πόσο είναι, 6 μηνών το μικρό ή λίγο πιο μεγάλο του καινούριου?
1: Δεν ξέρω, αλλά μωράκι. Εντάξει, καλά κάνει. Να μην στερείστε πράγματα.
0: Όχι,
1: το τι
0: βέβαια
1: κάνουμε, παιδιά, δεν σημαίνει ότι το καθόμαστε σπίτι μας.
0: Όχι, όχι. Μπράβο, και να το ευχαριστήθηκαν το Παρίς και να πάνε και σε άλλο ταξίδι.
1: Έτσι.
0: Αυτά. Θοδωρής Φέρης.
1: Ό,τι θα υπάρχει για μας.
0: Είπες.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
2: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Πλαστικό παντού, ώρα για αλλαγή. Τα συμβατικά πλαστικά συσσωρεύονται και μολύνουν το περιβάλλον. Το έργο Cubic δίνει λύσεις στα συμβατικά πλαστικά, αναπτύσσοντας φιλικά προς το περιβάλλον υλικά από ανανεώσιμους βιολογικούς πόρους. 8 ευρωπαϊκές χώρες ενώνουν δυνάμεις για να αντικαταστήσουν τα πλαστικά με ανθεκτικά βιώσιμα υλικά για ένα πιο πράσινο μέλλον. Μάθε περισσότερα στο cubicproject.eu με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Horizon Europe.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
7: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
0: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
8: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
9: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
8: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Νίκος Βέρτης.
9: Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού. Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
10: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
11: Και πάλι εδώ πάμε στον τέρτη μας.
12: Πάμε, έχουμε τη φίλη μας τη Βασιλική. Με τον σύντροφό μου αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Η ώρα η καλή. Είμαστε μαζί 3 χρόνια και ζούμε μαζί 1,5 χρόνο τώρα. Mm-hmm. Προς το παρόν έχουμε μείνει μόνο στην απόφαση και τώρα που έχω λίγο ελεύθερο χρόνο, είπα να ξεκινήσω την προεργασία, προετοιμασία. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμη ούτε στο πότε, ούτε πού, ούτε πώς. Πάμε λίγο στα τυφλά. Είπαμε απλά ότι θα παντρευτούμε.
11: Okay.
12: Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν είχα ιδιαίτερη επιθυμία να παντρευτώ, οπότε δεν είχα ονειρευτεί
11: το γάμο.
12: Το γάμο, το νηφικό και αυτά που κάποια κορίτσια ξέρουν, ας πούμε, τι ακριβώς θέλουν.
11: Okay.
12: Όσοι έμαθαν ότι παντρευόμαστε, λοιπόν, άρχισαν αμέσως τις ερωτήσεις. Πολιτικός ή θρησκευτικός, στη Θεσσαλονίκη ή σε κάποιο νησί. Τι εποχή, πόσους καλεσμένους και ένα σωρό πράγματα που εγώ δεν τα σκέφτηκα και δεν ήμουν και προετοιμασμένη, λέει, και δεν με είχαν απασχολήσει και ποτέ. Και κάπως έτσι αγχώθηκα. Επίσης, δεν έχω προσέξει ποτέ τη διαδικασία του θρησκευτικού γάμου.

0: για να ξέρω αν θα τον προτιμούσα. Έχω πάει σε ελάχιστους γάμους και πάντα χάζευα. Σε πολιτικό δεν έχω πάει. Γενικά είμαι άσχετη με όλα αυτά. Οπότε θα ήθελα όσες έχετε παντρευτεί, λέει, είτε σε θρησκευτικό, είτε σε βουνό, είτε σε θάλασσα, είτε σε πόλη, με πολιτικό, να μου πείτε τι παίζει με τη διαδικασία, τι σας άρεσε, τι κάνατε και τι δεν θα ξαναεπιλέγατε.
1: Μάλιστα.
0: Γενικά θέλω tips, λέει.
1: Αυτό ήθελε.
0: Ναι, επίσης λέει δεν έχουμε καταλήξει σε budget. Περισσότερο γιατί δεν έχουμε ιδέα τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά και πόσο κοστίζουν όλα αυτά γενικά. Και ξέρω ότι οι τιμές είναι πολύ ανεβασμένες. Λοιπόν, κοίταξε, θα σου πω εγώ, Βασιλική μου.
1: Εντάξει.
0: Θα σου πω εγώ που παντρεύτηκα δύο φορές. Και οι δύο ήταν θρησκευτικός γάμος. Τη μία ήταν στην πόλη και την άλλη ήταν στο νησί.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Οπότε τα έκανα και τα δύο. Είναι τι θέλεις. Δηλαδή, ποιους θέλεις να καλέσεις, ξεκινάς έτσι. Γιατί αν θες να κάνεις ένα πολύ μεγάλο γάμο, δεν μπορείς να τον κάνεις μακριά. Πρέπει να τον κάνεις στην πόλη για να έρθουν οι καλεσμένοι σου. Mm-hmm. Αν θέλεις να κάνεις κάτι πιο μπιζμπιζέ με την οικογένεια και 5-10 φιλαράκια, μπορείς να το κάνεις όπου ονειρεύεσαι. Έχει την έκθεση γάμου κάθε Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη, που μπορεί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πότε είναι, που μπορείς να πας και να πάρεις ιδέες. Γιατί όταν μπαίνεις εκεί, γιατί και εγώ την πρώτη φορά ήμουν άσχετη, μπαίνεις εκεί και τα βλέπεις που τα έχουν στολισμένα. Να. Οπότε παίρνεις μια ιδέα.
1: Και στο δεύτερο γάμο θα τα έχεις όλα τέλεια.
0: Στο δεύτερο, να σου πω κάτι, δεν σε νοιάζει καθόλου.
1: Έτσι.
0: Γιατί καταλαβαίνεις ότι κάποια πράγματα ήταν σαν χλαμάρες. Δηλαδή έχεις πληρώσει ένα σκασμό λεφτά για πράγματα τα οποία δεν τα παρατηρούν καν. Ας πούμε, βάζεις φρέσκα λουλούδια στο στολισμό. Πληρώνεις μια περιουσία και δεν το παρατηρεί κανένας. Οπότε από εκεί και πέρα βλέπεις λίγο πάνω κάτω το budget σας. Πόσα λεφτά έχετε διάθεση να ξοδέψετε.
1: Ναι.
0: Κάνετε ένα μίνι έτσι, με ποιους πόσους καλεσμένους θέλετε. Mm-hmm. Από εκεί θα το ξεκινήσεις.
1: Έτσι.
0: Γιατί αν έχεις 400 άτομα, πρέπει να βρεις εδώ μια αίθουσα.
1: Πού να βρεις και τι
0: να
1: κάνεις.
0: Να τους χωρέσει όλους. Δεν μπορείς να πεις 400 άτομα, πάω Σαντορίνη.
1: Εντάξει, αυτή νομίζω αγχώθηκε τώρα λίγο με την ιδέα. Δεν χρειάζεται τώρα. Εντάξει, δεν είσαι πρώτη και τελευταία.
0: Ορίστε, η Βαρβάρα λέει το βασικό είναι να μην ξεχάσουν τις βέρες όπως εμείς.
1: Α, γίναν και αυτά.
0: Ευτυχώς λέει, ήμασταν δίπλα στο σπίτι. Κοίταξε, θα έχεις δίπλα σου τη φίλη σου, την κουμπάρα σου, κάποια φίλη που θα μοιράς τα αρμοδιότητες. Θα πάρεις λοιπόν μια-δυο φιλές καλές και θα πάτε και θα αρχίσετε να ξεκινήσετε από κάπου.
1: Mm-hmm.
0: Ξεκινήστε καταρχάς από την ημερομηνία. Δηλαδή, πότε θέλετε να παντρευτείτε, καλοκαίρι, χειμώνα?
1: Γιατί πολλές εκκλησίες είναι και sold out τα καλοκαίρια με τους γάμους. Πρέπει
0: Ακριβώς.
1: να κλείσεις και ένα και δύο χρόνια νωρίτερα.
0: Και από εκεί αλλάζει όλο το κόνσεπτ. Γιατί ξέρεις τι, άλλο νηφικό θα βάλεις το χειμώνα, άλλο θα βάλεις το καλοκαίρι,
1: βέβαια.
0: Άλλο στολισμό, χρώματα, μπομπονιέρες. Ξεκίνα. Τι χρώμα σ' αρέσει, τι στολισμό, πότε θα το κάνεις. Ένα-ένα τη φορά. Ένα βήμα τη φορά. Μην αγχώνεσαι.
1: Και κάντε νωρίς. Δηλαδή, άρχισε να το οργανώνεις ένα χρόνο πριν. Για να είναι όλα, να βρεις και εκκλησία. Έτσι, δεν πρέπει ένα χρόνο πριν.
0: Εγώ όταν πήγα και ρώτησα για νηφικό.
1: Ναι.
0: Και λέει, πότε παντρεύεσαι? Και λέω τον Ιούνιο. Και λέει,
1: και τι ήταν
0: ποιας χρονιάς? Λέω, τώρα.
1: Σε 15 μέρες.
0: Και μου λέει, τι τώρα, κορίτσι μου, δεν προλαβαίνουμε. Μια χαρά τα πρόλαβα.
1: Ντάξει.
0: Τώρα, πολιτικός ή θρησκευτικός, ανάλογα τι πιστεύεις. Εγώ δεν δέχομαι να μην πάρω τη ευχή του Θεού και να πάρω το δημάρχο.
1: Όχι.
0: Τώρα, εσύ, άμα το δέχεσαι, να το κάνεις, φιλενάδα.

εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Να το πήγε ένα λεπτό μετά τις 10, πράγμα που σημαίνει ότι μας μένουν 60 περίπου λεπτά για να σας χαιρετήσουμε και να ξεκινήσει το που σου κούμας.
2: Λοιπόν, να στείλω φιλάκια στη φίλη μου τη Ζωήτσα που μου έστειλε το πακέτο χθες και αυτή η στέκα που φοράω σήμερα που την έστειλε η Ζωή.
1: Α, ωραία στέκα.
2: Και τη συνδύασα έτσι που είναι καρό με το βανσάκι μου.
1: Στείλε μια και στέκα και για μένα, Ζωή.
2: Τι να σταθεί με τη στέκα. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση στην Οδό Λαγκαδά, ναι. Στη Μεάνδρου στον Εύωσμο, ανατολικά στην Αλατίνη και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, και στο κέντρο βλέπω Ισβόλου έχει λίγη κίνηση, η Εγνατία και αυτά.
1: Εντάξει. Yeah. Θέλει προσοχή, σήμερα και αύριο θα κλείσουν δρόμοι στο κέντρο της πόλης για να μην ταλαιπωρηθείτε έτσι. Σας είπα και προχθές εκεί στο κέντρο, Αγγελάκη και τα λοιπά, γύρω από την έκθεση θα είναι κλειστοί οι δρόμοι. Βασιλέως Γεωργίου, Λεωφόρος Νίκης, Κουνουριώτη, Καραμαλή, Εγνατία, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας σε κάποια σημεία, Παύλου Μελά και Βενιζέλου. Απαγορεύεται και το παρκάρισμα το Σάββατο εκεί.
2: Ωρε, φίλε.
1: Οπότε προσοχή, καλό θα ήταν το Σάββατο να αποφύγετε γενικά το κέντρο, γιατί μη λέτε μετά όχι κατεβήκαμε κέντρο και δεν το ξέραμε και τα ταλαιπωρηθήκαμε.
2: Σας το λέμε εμείς.
1: Ναι, πάντε προς το κόσμος. Αν θέλετε θα βρείτε και τη Μάγδα. Και τι ώρα θα είσαι?
2: 8 με 11.
1: Α, το
2: θα παίζω τις μουσικές με το βραδάκι εκεί. Ωραία. Έξω, ναι. Έξω στο πουθενά, κατάλαβες,
1: ναι.
2: Στο Square Alive.
1: Square Alive. Πάρα πολύ ωραία.
2: Και έχει και πουφ εκεί να καθίσετε.
1: Πάντε μεσημεράκι, κάντε τα ψώνια σας, πάντε για ένα καφεδάκι, μετά περάστε να πείτε και ένα γεια από τη Μάγδα.
2: Εκεί θα είμαι, ένα good afternoon θα το δεχτώ.

0: Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια.
7: Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ναι.
0: Νομίζω να δώσουμε και τις προσκλησούρες μας για το θερινό μας κινηματογράφο, το Σινε Άλεξ.
1: Με στα θερινά τα σινεμά. Σινε Άλεξ, λοιπόν, γουστάρετε το Σαββατοκύριακο κιόλας, θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Από σήμερα δηλαδή ξεκινάνε οι καλοημέρες, πώς τις λένε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα στείλετε μήνυμα σινεμά και ενώ το ονοματεπώνυμό σας αποστολή στο 693-693-1003. Θα στείλετε το μηνυματάκι σας και θα διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση για Σινέ Άλεξ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Να σου πω ότι άρεσε το καινούριο τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου.
0: Ναι, είναι ωραίο, γιατί όχι, βεβαίως.
1: Γεια σου, ρε Φακίνε, με τα ωραία σου.
0: Στην επικαιρότητα δεν έχουμε κάτι άλλο. Μητσοτάκης είναι εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό υπάρχουν οι κινητοποίησεις, γι' αυτό αύριο η πόλη θα είναι ανάστα. Γι' αυτό και την Κυριακή επίσης που θα είναι η συνέντευξη πάλι θα είναι κλειστή η δρόμη. Δεν έχει γίνει κάτι άλλο αξιοσημείωτο. Ο Αντώνης Ρέμος θα έρθει τώρα στον τραζίστορ.
1: Δεν έστειλαν και καλέ. Οι νύφες.
0: Οι νύφες, όχι.
1: Βρε νύφες, γιατί δεν βοηθήσατε το κορίτσι με τους γάμους σας.
0: Γιατί να αγχωθούμε, να αγχωθεί μόνη της.
1: Εντάξει, ωραία, τι είστε.
0: Αντώνης Ρέμος, βρέξε ουρανέ εγωισμό. Να πούμε για τον Αντώνη Ρέμο ότι έρχεται την επόμενη εβδομάδα.
1: Θα τα πω και στα μουσικά μου.
0: Έχεις μουσικά, ωραία, εντάξει.
1: Ναι, θα το πούμε, είναι Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.
0: Εντάξει.

0: Γιώργος Μαζονάκης, ώρες μικρές στον τραζίστορ 100,3.
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι του Γιώργου Σαμπάνη. Mm-hmm. Αλλά στίχους έχει γράψει η Έλενα Γιαννατσούλια και νομίζω ότι ζωγράφησε αυτή η γυναίκα, δεν έγραψε.
0: Πολύ καλό. Ζωδιάγια.
1: Ναι, κρυάρια, σκληρή η συμπεριφορά σας προς τους άλλους. Μπορεί να δημιουργηθούν εντάσεις. Θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Οι σχέσεις γίνονται προβληματικές από την καταπιεστική συμπεριφορά σας.
0: Στους Ταύρους, ευνοούνται οι επαφές σας με άτομα που ταξιδεύουν ή έρχονται από μακριά. Αν ασχολείστε με τα κοινά, θα έχετε εύνοια, αλλά όχι χωρίς σκληρή δουλειά. Νευρωτική συμπεριφορά από μέρους του συντρόφου σας σας αναστατώνει.
1: Για τους Δήμους, καταφέρνετε περίφημα να φέρετε εις πέρας ό,τι σας ανατίθεται στο επαγγελματικό τομέα. Όμως, κάτω από την καθοδήγηση μιας γυναίκας θα κάνετε θαύματα. Προσπαθήστε να μην ταλαντευτείτε εναντίον μιας δυνατής ευκαιρίας για κέρδη.
0: Στους καρκίνους, οι γυναίκες και τα παιδιά είναι πηγές κέρδους για εσάς. Θερμοί και ρομαντικοί σε θέματα καρδιάς, θα έρθετε σε επαφή με άτομα που σας διεκδικούν έντονα, όμως δεν παρέχουν καμιά σταθερότητα και ασφάλεια που εσείς χρειάζεστε πάνω απ' όλα.
1: Για τα λιοντάρια, η τύχη είναι με το μέρος σας, κυρίως από δουλειές που έχουν να κάνουν με την εστίαση, τις οικοδομές, την πώληση οικιακών ειδών, ξενοδοχεία ή και δουλειές στο σπίτι. Σήμερα η οικογένεια θα είναι το κυρίως θέμα και μπορεί να κληρονομήσει τα κίνητα. Πού να τα βρούμε, βρε?
0: Στους Παρθένους είστε πολύ δραστηροί αλλά και τρομερά ευμετάβλητοι. Τα αδέρφια και οι συγγενείς θα παίξουν σημαντικό ρόλο σε μια απόφαση σήμερα. Οτιδήποτε μονότονο σας κουράζει, επιζητάτε την περιπέτεια, αλλά δεν θέλετε να δραστηριοποιηθείτε σωματικά.
1: Για τους Ζυγούς, επιδιώξτε να ασχοληθείτε με εργασίες που έχουν σχέση με δημόσια αγαθά, γιατί τα κέρδη σας από εκεί θα είναι μεγάλα. Πάντα όμως θα υπάρχει ο κίνδυνος να σπασταλίσετε τα χρήματά σας. Επιματέω είναι στηρίξτε οικονομικά φίλους σας.
0: Σκορπιός, ψυχοσωματικές ευαισθησίες και επιρροές από το περιβάλλον περιορίζουν τη δραστηριότητά σας. Θα υπάρχει επίσης μια τάση για ονειροπόληση που σας οδηγεί σε διαψεύσεις. Η μητέρα ή τα γυναικεία συγγενικά πρόσωπα παίζουν καταλυτικό ρόλο στις αποφάσεις σας.
1: Για τους τοξότες, μια τάση προς την τεμπελιά. Δεν θέλετε να έχετε επαφές με πολύ κόσμο, εκτός από την οικογένειά σας φυσικά. Νοητικά θα επιστρέψετε στις ρίζες σας και θα συγκινηθείτε.
0: Εγώ και οι επαφές με φίλους και γνωστούς θα σας δώσουν χαρά αλλά και ικανοποίηση ότι είστε αγαπητοί στο περιβάλλον σας. Η συμμετοχή σας σε ομάδες με κοινό σκοπό και ιδανικά θα σας δώσει ακόμα μεγαλύτερη ικανοποίηση.
1: Για τους υδροχόους, το να διατηρήσετε τη φήμη και την καλή εντύπωση στο χώρο της δουλειάς θα σας αναγκάσει να παραμελήσετε το τέρι σας. Θα πρέπει να του δώσετε να καταλάβει ότι η δουλειά σας αυτό το διάστημα είναι η προτεραιότητά σας.
0: Τέλος, για τους ηχθείς, η ισχυρή σας πίστη στη δύναμη του σύμπαντος είναι ο παράγοντας που θα σας βγάλει πολλές φορές σήμερα από τη δύσκολη θέση. Να αποφύγετε τα ταξίδια καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων, αλλά εάν δεν γίνεται αλλιώς, να είστε συντηρητικοί και προσεκτικοί, παρακαλώ.
1: Δεν πιστεύω να κανόνισες τίποτα.
0: Όχι, εδώ θα είμαι του σηκού.
1: Εντάξει.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, ήταν να βρεθούμε στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Η Ντορίτα μόλις ξύπνησε, ακούς.
1: Ντορίτα!
0: 10:30.
1: Καλά έκανε, κατευθείαν για Τσίπουρο θα σε πάω.
0: Άκου τώρα.
1: Κατευθείαν θα σε πάω.
0: Δεν δουλεύει σήμερα, γι' αυτό μάλλον.
1: Έχει ρεπό.
0: Ξεκουράστηκε.
1: Και εγώ λέω δεν έστειλε τον Ντοριτάκι σήμερα. Εντάξει. Κοίταξε, σου λέει με τη ζουλή του θα βγω. Ποιος ξέρει.
0: Ναι, να ξεκουραστώ καλά. Κοιμάται από χθες 9 η ώρα το βράδυ. Λέει να κοιμηθώ ένα 12ωρο γεμάτο.
1: Δεν θα σε κουράσω πολύ.
0: Το χέρι μόνο θα πηγαίνει πάνω κάτω.
1: Γεια μας, γεια μας.
0: Εκεί άμα κουραστείς από αυτό, τι να σου πω, δεν νομίζω. Τελευταία πράγματα μου έχουν μείνει εδώ, τι να σε πω. Να σε πω για την φίλη μας την Όλγα την Πηλιάκη.
1: Ναι.
0: Την σύζυγο του Στέλ του Χανταμπάκη.
1: Ναι.
0: Είναι χαρούμενοι και οι δύο, διότι η 10χρονη κόρη του, η Μαλένα, είναι ποδοσφαιρίστρια. Το ξέρεις αυτό?
1: Το είδα, το είδα.
0: Και υπέγραψε ξανά στην Ατλέτικο Μαδρίτης, οπότε θα είναι πάλι στην Μαδρίτη.
1: Και
0: θα
1: το
0: μείνουν
1: αγόρι και το κορίτσι. Άρε.
0: Και, οι δύο και, το μικρό, και το αγοράκι είναι ποδοσφαιριστής.
1: Και το αγόρι δεν είχαν πάει πρώτα.
0: Εγώ δεν ξέρω. Επειδή εδώ λέει για τη Μαλένα, λες ναι. Α, μπορεί να είναι και οι δύο στην Ατλέτη. Να είναι και
1: ναι,
0: οι δύο.
1: Έτσι
0: ναι.
1: Θυμάμαι. Okay.
0: Μπράβο. Συγχαρητήρια. Νέο μήνυμα της Δανάης Μπάρκα μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Συγκινημένη και αυτή, συγκινημένη και η μαμά της. Θέλω να σου πω, η μαμά της μας έκανε και like στην είδηση που τη βάλαμε.
1: Γεια σου, Ρεβικάρα! Γεια σου, Ρεβικάρα!
0: Χάρηκε που βλέπει ότι η κόρη της είναι.
1: Ναι, ρε παιδιά, τι θέλει μια μάνα να βλέπει το παιδί της ευτυχισμένο.
0: Η Κατερίνα Γερονικολού γιόρτασε ξανά τα 32 εν πλώ.
1: Ξανά τι εννοείς?
0: Δεν ξέρω.
1: Κάθε χρόνο το 32.
0: Η ηθοποιός γιόρτασε την έθλιά της με τον πιο καλοκαιρινό τρόπο, καθώς βρέθηκε εν πλώ. Σε στιγμές χαλάρωσης και ξεγνιασίας, πάντα με τον Γιάννη τον Τσιμιτσέλη μαζί. Με αυτή την ξεχωριστή μέρα, λοιπόν, μοιράστηκε στο Instagram ένα εντυπωσιακό φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της, στέλνοντας παράλληλες ευχές της για τη νέα σχολική χρονιά. Κατάλαβες, γιατί είναι και η κόρη, η Εύα η μικρή.
1: Η κόρη του Τσιμιτσέλη.
0: Η οποία ποζάρουν μαζί. Δεν έχουν μαζί παιδί αυτοί?
1: Όχι.
0: Α, έτσι, κατάλαβα. Α, είχε η κόρη του Γιάννη, λέει, σωστά. Ναι. Άρα, ναι, νόμιζα είχαν κάνει και αυτοί μαζί παιδί. Όχι.
1: Είναι... Η Σιμών της Αθηνάς, ξέρεις, ήταν, ναι. Αυτά ναι, σε μένα.
0: Δεν τα ξέρω τα προσωπικά τώρα όλα αυτά.
1: Του Τσιμιτσέλη τα ξέρω εγώ.
0: Και φυσικά, λέει, φυσικά το 32 ήταν η χιουμοριστική πινελιά του Γιάννη Τσιμιτσέλη, καθώς η Κατερίνα Γερονικολού συμπλήρωσε τα 41.
1: Αυτό λέω και εγώ πάλι, γιατί η φιλενάδα μου είναι αυτή. Στα 32 ακόμα δεν έκλεβα.
0: Ναι,
1: εκεί
0: ναι,
1: στα 38.
0: Με τι εκεί?
1: Εκεί άρχισα να φρενάρω. Λέω δεν χρειάζεται κάθε χρόνο.
0: Επέστρεψε σήμερα ο Νίκος Τραβελάκης στην πρωινή εκπομπή του Open. Φαίνεται αυτός να έχει μαλώσει με την Κατερίνα Παπακοστοπούλ και δεν πηγαίνει τις τελευταίες μέρες στην εκπομπή. Τελικά σήμερα πήγε. Θέλω να σου πω τώρα.
1: Τι, δηλαδή κατάλαβα.
0: Μα δεν γούσταρε αυτό. Κάτι είπανε. Τον έβριζε. Δεν ξέρω τι τον είπε.
1: Και δεν πήγαινε και τώρα πήγε.
0: Αλλά δεν ήταν ότι ήταν άρρωστο. Γιατί αυτό στην εκπομπή του στο ραδιόφωνο πήγαινε κανονικά. Δηλαδή είναι σαν εσύ να πας να παίζεις μουσική και να μην έρχεσαι εδώ. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Δηλαδή όταν είσαι άρρωστο δεν πας σε μία δουλειά, δεν πας στην άλλη.
1: Τώρα κοίταξε από εβδομάδα άμα δεν έρθω να ξέρετε ότι έχουμε μαλώσει.
0: Θα βγούμε μαλωμένοι εδώ πέρα. Και αν έχουμε πει και κάτι, ψωμί και αλάτι.

0: Είσαι μόνο ξεπαφής.
1: Λοιπόν, ο Αντώνης Ρέμος μετρά πλέον 30 χρόνια στο ελληνικό τραγούδι και ετοιμάζεται να τα γιορτάσει με τρόπο αντάξιο της διαδρομής του. Λίγες μέρες λοιπόν πριν τη μεγάλη δωρεάν συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, δίνει στο κοινό ακόμη έναν λόγο να μπει από τώρα στο κλίμα της γιορτής, μια special συλλογή στο Spotify με τραγούδια σταθμούς από ολόκληρη την καριέρα του. Είναι μια προθέρμανση. Η επαιτειακή συλλογή με τίτλο Ρέμος 30 συγκεντρώνει 30 συν 1 ξεχωριστές στιγμές από τη μουσική του πορεία. Είναι μια playlist που, εντάξει, τι να σου πω τώρα, έχει προσωπικές αναμνήσεις και μεγάλα κεφάλαια έτσι μέσα εδώ.
0: Ωραίο.
1: Ο Αντώνης Ρέμος ξέρουμε ότι έχει επιτυχιάρες μπόλικες. Η κορύφωση του εορτασμού θα γίνει Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου με μια μεγάλη συναυλία στην παραλία της πόλης μας. Είναι η πόλη με την οποία ο Αντώνης Ρέμος συνδέεται βαθιά. Εδώ μεγάλωσε, εδώ έχει αναμνήσεις, εδώ ξεκίνησε και την καριέρα του. Γι' αυτό και η συγκεκριμένη συναυλία αποκτά από μόνη της έτσι ένα πιο συναισθηματικό χαρακτήρα.
0: Και ήδη έχουν στηθεί αρκετά πράγματα.
1: Έχουν στηθεί και πρόκειται για μια παραγωγή πολύ υψηλών προδιαγραφών. Θα στηθεί μια εξαιρετικά φιλόδοξη διοργάνωση. Θα είναι υπερθέαμα ήχου και φωτός. Θα έχει και σκηνοθέτη το Γιώργο Νανούρη. Έχει αναφερθεί ότι στη σκηνή θα βρεθούν φίλοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Διάφορα ονόματα έχουν ακουστεί, αλλά καλύτερα να τα δούμε εκείνη τη μέρα.
0: Θα είναι έκπληξη.
1: Θα είναι έκπληξη. 35 χρόνια τραγουδιών και μια ιστορική βραδιά στο Ηρώδειο και 8 σημαντικοί ερμηνευτές συναντιούνται ξανά μέσα σε ένα live album ο Γιώργος Θεοφάντους. Παρουσιάζει το 35 Σ' Αγαπώ και είναι μέρος, το πρώτο μέρος της επαιτειακής κυκλοφορίας που μεταφέρει στη δισκογραφία μερικές έτσι από τις μεγάλες επιτυχίες του. Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Σλανίδου, Χρήστος Δάντης, Ευρυδίκη, Πέγκη Ζήνα, Κώστας Μακεδόνας, Πίτσα Παπαδοπούλου και φυσικά Αντώνης Ρέμος. Ερμηνεύουν σόλο αλλά και σε απρόσμενες συμπράξεις τραγούδια του Γιώργου Θεοφάνους. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος, θα έχει και δεύτερο. Χρήστος Αντιγκάη σήμερα έχει πρεμιέρα στο Ρωμαίο και επιστρέφει και δισκογραφικά με το νέο τραγούδι Πουθενά Καλά. Είναι ένα σύγχρονο λαϊκό σίγγλ που μιλάει για εκείνη την περίοδο μετά από ένα χωρισμό που τίποτα δεν φαίνεται να είναι καλό και να λειτουργεί πραγματικά. Ο ίδιος γράφει τη μουσική, αλλά στίχους γράφει ο Νίκος Γρίτσης και το τραγούδι κυκλοφορεί από την Panic Records και νομίζω ότι θα μου αρέσει πολύ γιατί μου αρέσει ο Χρήστος Αντιγκάη.
0: Και γράφει και ωραία τραγούδια, ρε. Εντάξει.
1: Τραγουδάρες γράφει ο Χριστάρας.

Μίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Στίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
4: Εδώ είμαστε.
5: Φεύγουμε για Plagona Skincare.
4: Γρήγορα.
5: Γιατί έχουν τα πιο ψαγμένα, αυθεντικά, κορεάτικα, καλλυντικά. Πας εκεί στην Στρατικού Μακρυγιάννη 40 στην Άνω Ηλιούπολη, στην Plagona Skincare, η Χρύσα και η Βασιλική θα σου πούνε τι χρειάζεται το δέρμα σου, όλες τις συμβουλές και τις πληροφορίες.
4: Έτσι.
5: Ανακάλυψε και εσύ τη δύναμη της κορεάτικης περιποίησης. Γι' αυτό οι κορεάτισες είναι ψεγάδιαστες. Γιατί πηγαίνουν στην Plagona.
4: Ξέρουν,
5: δεν λες τίποτα. Εσύ ξέρεις με τι θα αρχίσει ο Ολαμπίκος.
4: Άμα ήξερα. Καλά θα ήταν, αλλά δεν ξέρω. Όχι. Δεν και θα ξέρω. Πρέπει να κάνουμε τη μαντεψιά. Γιατί κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής της Παρασκευής και κάθε Παρασκευή και αυτή τη σεζόν παρτάρουμε έτσι ένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο, επτάλεπτο με Λάμπη Δημητριάδη.
5: Ναι, με τι θα αρχίσει αυτός, κανένα ρέμο.
4: Δεν ξέρω.
5: Ρέμο. Δεν έχει αρχίσει ποτέ με ρέμο. Θα αρχίσει σήμερα.
4: Ναι.
5: Θα το πω όμως.
4: Τι?
5: Το ρέμο. Τι να κάνω, δεν έχω έμπνευση.
4: Εγώ θα πω Μπίγαλη, μιας που έχουμε και το Σάββατο, Σάββατο σήμερα και το Σάββατο την εκδήλωση εκεί στο Βεργίνιο.
5: Α, για να δούμε, Λαμπίκος, τι έμπνευση είχε.
3: DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
4: Α, παλιό είναι.
5: Ποιο είναι.
4: Γεια σου εσύ και τα φιλιά σου.
5: Λες. Όχι. Δεν είναι.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Είμαστε όλοι εδώ, δηλώνετε όλοι παρόντες. Το εύχομαι. Αντιγόνη Σπανού, σας καλωσορίζω, σας καλημερίζω εδώ φυσικά στην παρέα σας την καθημερινή 11 με 2. Αντιγόνη Σπανού στο μικρόφωνο, ελληνικά και αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3. Δύο λεπτά πριν το ρολόι δείξει 11 σε αυτή την Παρασκευούλα τη γλυκιά. Και φυσικά εδώ θέλω να είστε, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και να καλωσορίσουμε το Σαββατοκύριακο όπως ακριβώς του αξίζει. Σε λίγο λοιπόν θα σου φέρω Κατερίνα Λιόλιου, Αντώνη Ρέμο, Φτάνει που ξέρω, αγαπημένο από το παρελθόν. Τώρα όμως θα ξεκινήσουμε δυναμικά. Αρία Ελληνίδου, Εξηγήστε μου. Δεν πας πουθενά, εδώ θα μείνεις. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Ετοίμασα εγώ για την επόμενη μεγάλη κουβέντα. Κατερίνα Λιόλιου στο Τρανζίστορ σου 100,38, πρώτα λεπτά μετά τις 11. Σε αυτό το πρωινό της Παρασκευούλας, λοιπόν, αυτής της υπέροχης της φωτεινής Παρασκευής. Βέβαια, μη λέω πολλά, θα ελέγξω καιρό και θα επιστρέψω σε λίγο με περισσότερα. 4 του Σεπτέμβρη. Φτάσαμε, παιδιά, στο πρώτο Σαββατοκύριακο αυτού του μήνα και κάτι μου λέει ότι θα φύγει νερό. Τσακ μπαμ. Σε λίγο έρχεται Νίκος Μακρόπουλος, Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα, ο χαρακτήρας σου, Νίκος Οικονομόπουλος.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακρόπουλο, το ξέρετε. Σας το έχω πει τουλάχιστον πολλές φορές. Θα σας πω βέβαια νέα για τη φετινή σεζόν, την νυχτερινή στην Αθήνα, και έχω και για τον Νίκο Μακρόπουλο. Αλλά σε λίγο όλα αυτά. Προς το παρόν θα σας γυρίσω πίσω στο χρόνο. 4 του Σεπτέμβρη, σαν σήμερα, παιδιά, το 1998, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτζ αλλά και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, τι κάνουν? Ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google. Αυτή η αγαπημένη Google, λοιπόν, η οποία βέβαια τους τελευταίους μήνες πέρασε πολλά σκαμπανεβάσματα, γιατί όλες αυτές οι εφαρμογές πλέον τεχνητής νοημοσύνης, Gemini, ChatGPT κτλ., λίγο την πάτησαν κάτω. Θα δούμε βέβαια τι θα συμβεί. Αυτή είναι η Google, όπου όταν θέλουμε κάτι να ψάξουμε, μπαίνουμε συνήθως και το googlάρουμε. Τώρα σε πάω και στον καιρό, στα σημερινά μας τα δεδομένα στη Θεσσαλονίκη. Μετά από τη χθεσινή θεομηνία, τρίτο βράδυ σέρι, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ό,τι να είναι γενικότερα, δεν ξέρει τι θέλει, δεν έχει αποφασίσει. Το Σαββατοκύριακο μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Δεν έχουμε δείγματα βροχής για σήμερα και αύριο. Εύχομαι να μείνουμε έτσι και φύγαμε για μια καντάδα από τον Απόν.

0: μένα.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
2: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
3: Το καλύτερο.

Έβαλα μία απόλυτη αναβίση σε περίπτωση που λίγο να μου ανέβει η διάθεση. Βρήκα κι εγώ Παρασκευή, παιδιά, να το πάρω απόφαση. Τώρα θα μου πεις τι πήρες απόφαση. Παιδιά, μετά από 2 εβδομάδες που γύρισα από τις διακοπές, λέω: Αντιγόνη, κάντο. Ανέβα στη ζυγαριά σήμερα το πρωί. Ήρθε η ώρα να δεις αυτόν τον τραγικό απολογισμό. Και έτσι, παιδιά, όπως το φανταζόμουν, έτσι και έγινε. Μετά φόρεσα τα μαύρα μου και ήρθα στη δουλειά. Με ρωτούσαν όλοι γιατί είμαι μαύρα σήμερα. Έλεγα: Πενθώ. Ανέβηκα στη ζυγαριά. Πώς θα τα χάσουμε, μπορείτε να μου πείτε. Είχα και θράσος όμως. Παρασκευιάτικο εγώ αυτό σκέφτηκα να κάνω. Δεν βαριέστε. Αν έχει συμβεί και σε κάποιον άλλον εκεί έξω, γυρίσατε έτσι λίγο βαρύτεροι από τις διακοπές σας. Τις χαρήκατε λίγο παραπάνω, βραδερφέ. Στείλτε ένα μήνυμα στο Viber 693-693-1003. Και από σήμερα ραμμένο. Εύχομαι βέβαια μέχρι τη Δευτέρα να μην το σπάσω και αυτό. Γιατί τα Σαββατοκύριακα είμαι και λίγο επιρρεπής. Φύγαμε για Νατάσα Θεοδωρίδου. Χαρτοπόλεμος.

0: Τι έγινε, σας γύρισα πίσω στην εφηβεία σας. Μιχάλης Χατζηγιάννης, αν ήσουν μαζί μου εδώ φυσικά στον τρανζίστορ 100,3, στον οποίο εύχομαι να είσαι μαζί μου. Αντιγόνης Φανού, άλλωστε στην παρέα σου μέχρι και το μεσημέρι. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα νομίζω και το Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο της υπομονής. Ήδη από χθες είχαν ξεκινήσει έτσι διάφορες τροποποιήσεις στην κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης μας. Από σήμερα ακόμα πιο αυστηρά, κοινώς από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 8 το απόγευμα της Κυριακής, όλο το κέντρο θα είναι κλειστό. Απαγορεύεται δηλαδή οποιαδήποτε στάση και στάθμευση από αυτή την άποψη. Φυσικά τώρα για την κυκλοφορία θα υπάρχουν και τροχονόμοι, να αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Αλλά τι να σας πω τώρα, Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη, Αρμενοπούλου, η λίστα είναι τεράστια. Κρατήστε εσείς όλο το κέντρο. Αύριο ανοίγει και η αυλαία η 90η ΔΕΘ. Τιμόμενη χώρα φέτος η Ιαπωνία. Εννοείται θα έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη στην πόλη αλίμονο, δεν λείπει ποτέ από τίποτα. Και την Κυριακή ξεκινούν και οι συναυλίες. Ξεκινάμε λοιπόν με Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου. Όποιοι πάτε, νομίζω θα τα περάσετε καταπληκτικά από τα πολύ δυνατά δίδυμα. Τώρα, εγώ σε πάω στο τραγούδι που είχαμε όλη αυτή την εβδομάδα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Εννοείται περιμένω τις δικές σου καλημέρες στο Viber. Και θέλω να μείνεις εδώ, μην πας πουθενά, γιατί επιστρέφω με τη δεύτερη μας ώρα και πολλά ακόμη τα οποία έχουμε να πούμε και να σχολιάσουμε.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Γιάννη Φακίνου, Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
2: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Γυναίκα πίστεψε ότι την πήρε βιντεοκλήση ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
3: Αχ, το είδα, ρε φίλε.
2: Είναι δυνατόν τώρα, συνεχίζομαι και μόνο το σκέφτομαι. Είδαμε το βιντάκι που του έστειλε. Είναι ο Ρονάλντο, αλλά έχει γίνει με τεχνητή νοημοσύνη ότι μιλάει ελληνικά κιόλας.
3: Ωραία η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να έχει και ο κόσμο λίγη νοημοσύνη γενικώς. Δηλαδή, σκέψω ο Τζόνι Ντέπ να με έστειλε. Και να με έλεγε Μάγδα μου.
2: Δεν μπορώ, ο Τζόνι Ντέπ με έχει ταράξει την τράχα το τελευταίο. Όλο πεντάρι
3: και Μάγδα μου, ένα κατοστάρικο παρακαλώ, γιατί περνάω δύσκολα στη διαμάχη με την πρώην σύντροφό μου.
2: Και στους νέους πειρατές της Καραϊβικής θα σε βάλω να παίξεις.
3: Και θα σε βάλω στα thanks από κάτω.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
7: Πουθενά. Είμαι AI.
6: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
7: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
6: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40

0: 93.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
3: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
4: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
3: Αν είσαι ένα αστέρι που φωτάει.
4: Νίκος Βέρθης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
4: Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης.
6: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κατέφτασα για τη δεύτερη μας ώρα μαζί εδώ στο Τρανζίστορα 100,3. Σε καλημερίζω και σε καλωσορίζω. Η ώρα είναι ακριβώς 12.04 του Σεπτέμβρη. Είναι Παρασκευή και αυτό τα λέει όλα από μόνο του. Εννοείται επιτυχίες. Σε λίγο έχουμε να πούμε πολλά και για τη φετινή σεζόν σχετικά με τα σχήματα στην Αθήνα. Τι χαμός έχει να γίνει, αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Όλα θα τα αναλύσουμε. Μην όμως εδώ, πάμε να απολαύσουμε ευθύς αμέσως Αντώνη Ρέμο, τον οποίο περιμένουμε σε λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα λοιπόν, αμέσως τώρα στο Τρανζίστορα 100,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

ξανότερα λοιπόν, Γιώργος Κακοσέως εδώ στον τρανζίστορ σου, σε αυτό το πρωινό μεσημεριανό της Παρασκευής. Δεν είμαι μονάχη μου, στέλνω τα φιλιά μου στο Χρήστο, στη Φέη, στην Ιφηγένεια, στη Μαρία, στο Κατερινάκι μου, στη Χριστίνα, στο Δημήτρη και στον Τάσο. Είναι εδώ συντονισμένοι και έχουν δώσει και το παρόν στο Viber 693-693-1003. Εκεί επικοινωνούμε καθημερινά. Σε λίγο σου φέρνω Σάκη Ρουβά, Πέτρο Ιακωβίδη, τώρα Νίκος Οικονομόπουλος. Μένεις εδώ.

κατέφθασε με τα καπνογόνο του ο Πέτρος Ιακωβίδης εδώ στον τρανζίστορ σου 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου. Και τώρα θα πάμε μέχρι την πρωτεύουσα, γιατί σου έχω όλα τα νέα σχήματα που θα απολαύσουν οι Αθηναίοι φέτος το χειμώνα, αλλά φυσικά και εμείς, γιατί παιδιά η Αθήνα, εντάξει, δεν είναι και τόσο μακριά. Λοιπόν, σας έχω όλα τα δίδυμα. Ξεκινάμε από Σάκη Ρουβά και Κατερίνα Λιόλιου σε μια συνεργασία η οποία θα συζητηθεί. Επόμενο δίδυμο, γυναικεία υπόθεση, Νατάσα Θεοδωρίδου, Δέσποινα Βανδύ. Συνεχίζουμε με Νίκο Οικονομόπουλο και Έλενα Παπαρίζου. Παιδιά, νομίζω πως η Έλενα Παπαρίζου είναι στα καλύτερά της, πραγματικά από όλες τις απόψεις. Θοδωρής Φέρης με αγαπημένη Στέλλα Καλή, και πραγματικά θα ήταν από τα σχήματα τα οποία θα ήθελα οπωσδήποτε να δω από κοντά. Έχει απογειώσει και δικά της τραγούδια μέσα από τις δικές του επανεκτελέσεις, οπότε τώρα θα γίνει χαμός. Πέτρος Ιακωβίδης με Έλλη Κοκκίνου. Εντάξει, αγαπημένο, έχει κυκλοφορήσει ήδη το τρέιλερ τους. Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης, επίσης πολύ αγαπημένο. Τώρα έχουμε Σταμάτη Γονίδη και Λένα Ζευγαρά, οι οποίοι ξεκινούν και σήμερα μάλιστα. Επομένως, τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Και μετά συνεχίζουμε με τις σόλο καριέρες και εμφανίσεις. Χρήστος Μάστορας αλλά και Αναβίση θα εμφανίζονται μόνοι τους. Όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει ένας χαμός. Θα πάρει φωτιά φέτος η Αθήνα το βράδυ, όπως θέλουμε το ίδιο να συμβεί και στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται και εδώ πολύ ωραία πράγματα. Μην ανησυχείτε, εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε όλα. Τώρα φύγαμε κατευθείαν για Θοδωρή Φέρη. Είπες, άντε βρε Θοδωρή μου να σε απολαύσουμε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

υπάρχει αγαπημένος Χρήστος Μενιδιάτης εδώ στον Τρανζίστορ, 32 λεπτά μετά τις 12. Κοινώς οδεύουμε και επίσημα προς το μεσημεράκι και οδεύουμε και προς τους δρόμους της πόλης, γιατί βλέπω κλασικά μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Πηλαίας λοιπόν, το οποίο μποτιλιάρισμα ολοκληρώνεται στο ύψος των Σικαιών με κατεύθυνση προς τα δυτικά και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Υπομονή θα χρειαστεί και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα έχουμε καθυστερήσεις από την Μπότσαρη μέχρι και εκεί πέρα το κατέβασμα και την ένωση με την Καραμαλή από την Κατσιμίδη. Χαμηλές ταχύτητες οχημάτων έχουμε και στην Τσιμισκή από την Αγγελάκη μέχρι και την Αγία Σοφίας. Ευτυχώς το λες και ισορροπία για την ώρα και την ημέρα, έτσι. Υπομονή, παιδιά. Κοντεύει και η ΔΕΘ, στην οποία φυσικά δεν θέλω να ξεχνά, την ενέργεια τη δίνει η Ζενίθ. Σε περιμένει με παρουσία σε δύο περίπτερα, στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης αλλά και της Πλατείας Αριστοτέλους, με πάρα πολλά παιχνίδια γύρω από την ανθρώπινη ενέργεια. Ζενίθ λοιπόν στη ΔΕΘ από τις 5 μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Όλο μας, Μανώλη Καραλής, θα ξεκινήσει στις 9 παρά 1 λεπτό το βράδυ. Τα αγωνίσματα εννοείται θα μεταδοθούν live από την ΕΡΔΙΟ. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους. Και μην ξεχνάμε μέσα σε όλα αυτά και τις δηλώσεις που έκανε ο Ντουμπλάντιστ πριν από λίγες ώρες, λέγοντας πως θα είναι περίεργο αλλά και όμορφο να το πάρει ο Μανώλο το χρυσό. Ντουμπλάντιστ μου, μη στεναχωριέσαι. Κοντοζυγώνει η ώρα που ο Μανώλο θα σηκώσει το χρυσό, πίστεψέ με. Είμαι για τη Γόνη Σπανού, είμαστε μαζί συντονισμένοι εδώ στο Τρανζίστορ, στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. Και δεν θέλω να πας που δεν επιστρέφω με Νίκο Απέργη, Παντελή Παντελίδη και Αναστασία. Δεν γίνεται να λείπεις.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Αυτή η στέκα που φοράω σήμερα που την έστειλε η Ζωή.
3: Α, ωραία,
2: και τη συνδύασα έτσι που είναι καρό με το βανσάκι μου.
3: Στείλε μια και στέκα και για μένα, Ζωή.
2: Τι να σταθεί με τη στέκα.
3: Ο Νίκος, καλημέρες όλους εδώ σταθερά. Κυριακή 35 βαθμούς, Καλλικράτεια, Τσίπουρο και ψαράκι.
2: Άρε φίλε, τι άλλο να θέλει κανείς. Ο παράδεισος είναι έτσι ακριβώς.
3: Καλά, δεν το συζητάμε. Αν ήταν ο παράδεισος,
2: θα ήταν.
3: Σωσόπολη, θα ήταν και Καλλικράτεια.
2: Κοίταξε, γιατί μας θίγησε έτσι την Καλλικράτεια, ρε φίλε.
3: Καλά είναι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί που θα πάμε και μια αιώνια ζωή να άρεσε την Καλλικράτεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή. Δεν παρακαλώ.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
7: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
8: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πάντως όλα τα ελληνικά και αγαπημένα σου παίζουν πάντα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Είναι μεσημεράκι Παρασκευής, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Εδώ φυσικά 4 του Σεπτέμβρη, πρώτο λεπτό μετά τη μία, και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας στους 29 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, θα είμαστε παρέα για ακόμη 60 τελευταία λεπτά. Σε λίγο καταφθάνει και Ελένη Φουρέιρα εδώ κοντά μας και τη γαρμπή με ανεμοδαρμένα ύψη τώρα όμως. Νατασάρα, Νατάσα Θοδωρίδου, φορτηγό.

0: Πάντα, πάντα θεότητα. Αλληλούια, λοιπόν, αφιερωμένο σε όλους σας, γιατί είμαι σίγουρη ότι 9 στους 10 εκεί έξω τουλάχιστον περιμένετε το Σαββατοκύριακο. Ο ένας στους 10 που δεν το περιμένει είναι αυτός που δουλεύει και το Σαββατοκύριακο. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, εδώ στην παρέα, στον τρανζίστορ, και φύγαμε για Θοδωρή Φέρη. Ερωτικό, στάσου λίγο.
1: Λίγο μην εδώ. Να κοιτάξω.

23 ακριβώς λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Μόλις απολαύσαμε μαζί Χρήστο Μάστορα για γυρισμό στον τρανζίστορ σου 100,3. Και αν αγαπάς τώρα να ανοιχτοπερπατάς γενικότερα, σου έχω την έρευνα της ημέρας που αναδεικνύει τους καλύτερους προορισμούς για γερά ξενύχτια. Στην έρευνα λοιπόν του Time Out συμμετείχαν περισσότεροι από 24.000 άνθρωποι και έχουμε τις 6 τελικές καλύτερες επιλογές. Και όχι, παιδιά, δεν αφορούν την Ελλάδα και οι 6. Έχουμε όμως μία μικρή νίκη. Στην κορυφή λοιπόν το Βερολίνο. Πάρα πολλές επιλογές για έξαλλες νύχτες, ασυζητητή. Συνεχίζουμε με τον Brighton στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τρίτο στην κατάταξη το Άμστερνταμ. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε το λόγο. Δεν μπορώ να τον αναλύσω αυτή τη στιγμή στον αέρα. Επομένως πηγαίνω για το επόμενο που είναι το Πόρτο στην Πορτογαλία με τα εκπληκτικά κρασιά του και τους μουσικούς του δρόμου. Μετά έρχεται η Αθήνα στην 5η θέση. Και τέλος η Μαδρίτη στην Ισπανία. Έτσι, αν είστε και ταξιδιάρες ψυχές, αλλά αγαπάτε και τα ανοιχτοπερπατήματά σας, αυτή είναι η καλύτερη προορισμή. Σε λίγο σου φέρνω Νότι Φακιανάκη. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα όμως. Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί. Καρδιά σου.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα.

0: πονηράμα λοιπόν, το γλέντι εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 αφιερωμένο στον Άρθρο, ο οποίος μας έστειλε την καλησπέρα του. Και μάλιστα αφιερωμένο γιατί σήμερα το γλεντάει, κατάφερε παιδιά μετά από πάρα πολύ καιρό και έλαβε επίσημα το χαρτί όπου είναι Έλληνας πολίτης. Λοιπόν, τα συγχαρητήριά μας. Τώρα στα της πόλης μας από αύριο 3 το μεσημέρι θα κλείσουν προσωρινά 8 σταθμοί του μετρό, Νέος Ιδηροδρομικός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδης. Είναι άγνωστο ακόμα τι ώρα θα επανέλθει το πρόγραμμα. Επομένως το μπορείτε έτσι να επισκεφτείτε κάποια ιστοσελίδα της πόλης για να το δείτε. Και σας πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης. Μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό κλασικά από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και το ύψος των Σικιών με κατεύθυνση προς τα δυτικά αυτή τη στιγμή. Προς τα ανατολικά μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεώργιου, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βούλγαρη με Μπότσαρη, μποτιλιαρισμένη. Χαμηλές ταχύτητες και στην Αγίου Δημητρίου από την πλατεία Αριστοτέλους μέχρι και την Εθνική Σαμίνης. Έχουμε ένα μίνι μποτιλιάρισμα και στην Εγνατία κοντά στα φανάρια του Βαρδάρη, όπως και στην Τσιμισκή χαμηλές ταχύτητες από την Αγγελάκη μέχρι και την Αγία Σοφίας. Υπομονή και φύγαμε κατευθείαν για Γιώργο Σαμπάνη. Άλλαξε τα όλα εδώ στο Τρανζίστορ 100,3.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες, δεν χωρούν στην καρδιά

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπητά.

0: Τινταντών, τινταντών. Ήταν οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, ήμασταν μαζί από τις 11 και έτσι ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω γοργά μετά από όλα αυτά που συζητήσαμε και σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλη. Αφήνω στη θέση μου τη Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Ενώ 6 ώρα καταφθάνει Daily Couscous, παρασκευιάτικο σουσουδάκι για το απόγευμά σας. Παναγιώτη Σίμος, η Λένια Βίλιαμς θα είναι εδώ στην παρέα σας. Ενώ φυσικά τα καλά δεν σταματούν εδώ. 10 η ώρα, παιδιά. Εννοείται θα έχουμε Λάμπη Δημητριάδη για να σας τρελάνει εκεί που θα ετοιμάζεστε λίγο για τις εξόδους σας, να ανεβάσετε ήδη διάθεση από το σπίτι με τις επιτυχίες του, με τα μίξ του, με τα τρελά του. Και θα τον απολαύσετε και αύριο και μεθαύριο, Top 30 μαζί με τη Μάγδα Ζουλίδου, αύριο Σάββατο 12 η ώρα και Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα. Αυτά λοιπόν, και θα έρθει Δευτερούλα, θα τα ξαναπούμε, θα σας περιμένω εδώ στις 11. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκυριακό. Από εμένα φίλια πολλά σε όλους, bye bye!
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Γυναίκα πίστεψε ότι την πήρε βιντεοκλήση ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Αχ, το είδα, ρε φίλε.
1: Είναι δυνατόν τώρα, συγχύζομαι και μόνο το σκέφτομαι. Είδαμε το βιντάκι που του έστειλε. Ναι. Είναι ο Ρονάλντο, αλλά έχει γίνει με τεχνητή νοημοσύνη ότι μιλάει ελληνικά κιόλας.
2: Ωραία η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να έχει και ο κόσμο λίγη νοημοσύνη γενικώς. Δηλαδή, σκέψω ο Τζόνι Ντέπ να με έστειλε. Και να με έλεγε Μάγδα μου.
1: Δεν μπορώ, ο Τζόνι Ντέπ με έχει ταράξει την τράχα το τελευταίο. Όλο περιντάρι
2: Μάγδα μου, ένα κατοστάρικο παρακαλώ, γιατί περνάω δύσκολα στη διαμάχη με την πρώην σύντροφό μου.
1: Και στους νέους πειρατές της Καραϊβικής θα σε βάλω να παίξεις.
2: Και θα σε βάλω στα thanks από κάτω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
0: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
4: Είσαι τρελή. Αν περιμένει.
5: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρθης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
6: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
5: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα στη πιο όμορφη παρέα τη δικιά μας. Τρανζίστορ 100,3, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, 4 του Σεπτέμβρη. Γεωργία, Γεωργία του στην παρέα σας. Από τις 2 μέχρι και τις 5, 3 γεμάτες ώρες με ελληνικά και αγαπημένα ξεκινάν ευθύς αμέσως. Έχουμε πολλά να πούμε, άλλα τόσα να ακούσουμε. Ξεκινά όμως γρήγορα, γρήγορα με Μαρσό, Κατερίνα Λιόλιου και Νίκο Οικονομόπουλο. Τώρα, με λίγα λόγια, παίζει δυνατά και εμείς απολαμβάνουμε παρέα. Έως και τις 5.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Σαγρανίτα Πολεμόνη και Μαρσό εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Να είχαμε μια, όχι λεμόνι όμως, κάτι δροσερό, αν και χθες παιδιά με τη βροχή κρυώσαμε. Τώρα, Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μπορώ και εγώ, μπορείς και εσύ και όλοι μπορούμε. Ελένη Φουρέιρα και Χρήστος Μάστορας εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Παιδιά, τι κακό και αυτό τώρα. Γιάννης Παλιάρας χώρισε. Και εκεί που λέγαμε θα φάμε κουφέτα, τσουπ, να ο χωρισμός. Όμως είναι και πάλι ερωτευμένος και ανεβάζει βιντεάκια με την καινούργια έτσι, κοπέλα του, να το πούμε. Κοπέλα του, γιατί ναι, για να το ανεβάζει, κοπέλα του θα είναι. Όμως 50 πλάσο ο Γιάννης και δεν λέει να σοβαρευτεί. Μην είστε σαν το Γιάννη, αγόρια. Μην είστε σαν το Γιάννη. Ο Γιάννης είναι και ο Παλιάρας στην τελική. Νίκος Βέρτης έρχεται.

Ξελογιάστρα να με λένε. Η Βιαδά μου εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Αχ, παιδιά, 4 ώρες ύπνου. Αυτές ήταν οι ώρες που κοιμήθηκα και έχω παραγγείλει καφεδάκι εδώ και μισή ώρα. Δεν έχει έρθει. Και ξέρετε ότι είμαι κακός άνθρωπος άμα δεν πιω καφέ. Όμως ευτυχώς έχω και εσάς, κάνουμε λίγο σουσού. Και ευτυχώς έχουμε μουσικάρες, γιατί ιδάλλως δεν με βλέπω καλά. Νίκος Οικονομόπουλος τώρα, μελαγχολία μου. Εμείς δεν μελαγχολούμε, απλά το ακούμε και αφιερώνουμε εκεί που θέλουμε.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Αυτή η στέκα που φοράω σήμερα που την έστειλε η Ζωή.
2: Α, ωραία,
1: και τη συνδύασα έτσι που είναι καρό με το βανσάκι μου.
2: Στείλε μια και στέκα και για μένα, Ζωή.
1: Τι να σταθεί με τη στέκα.
2: Ο Νίκος, καλημέρα σε όλους εδώ σταθερά. Κυριακή 35 βαθμούς, Καλλικράτεια, Τσίπουρο και ψαράκι.
1: Άρε, φίλε, τι άλλο να θέλει κανείς. Ο παράδεισος είναι έτσι ακριβώς.
2: Καλά, δεν το συζητάμε. Αν ήταν ο παράδεισος, θα ήταν. Σωσόπολη, θα ήταν και Καλλικράτεια.
1: Κοίταξε, γιατί μας θίγησε έτσι την Καλλικράτεια, ρε φίλε.
2: Καλά είναι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί που θα πάμε για μια αιώνια ζωή να είναι σαν την Καλλικράτεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή. Δεν παρακαλώ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία και Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Η ώρα είναι 3 και 4 πρώτα λεπτά. Δύο ώρες γεμάτες με ελληνικά και αγαπημένα. Έχουμε και πολύ σουσού να κάνουμε για να μιλήσουμε λίγο έτσι για τα νέα τη showbiz. Γιατί τελευταία την έχω αφήσει, η αλήθεια είναι. Και φυσικά. Τι ήθελα να σας πω ότι έχουμε. Καλέ, το ξέχασα. Κοίτα να δεις τώρα. Τώρα στα γεράματα συμβαίνουν και αυτά. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, θα το θυμηθώ και θα σας το πω σε λίγο.

για την επόμενη και Κατερίνα Λιόλιου στον Τρανζίστορ 100,3. Σε λίγο σας έχω και αγαπημένο ολοκένουργιο τραγούδι από Κατερίνα Λιόλιου, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Τώρα Πέτρος Ιακωβίδης, Σ' αγαπάω, σου φώναξα.

Αυτό είναι το βιογραφικό σου. Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στο Transistor 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Dua Lipa τώρα. Έχουν φαγωθεί όλα τα κορίτσια να κάνουν manifest, να βρούνε και αυτές αυτόν τον άντρα όπως βρήκε η ίδια. Παιδιά, δεν είναι manifest. Είναι απλά να ξέρεις τι αξίζεις και να διώχνεις οτιδήποτε περιπτώ από τη ζωή σου. Θα ξεκαθαρίσει η μπουγάδα κάπως και κάτι καλό θα έρθει και σε σένα επιτέλους. Ελένη Φουρέιρα τώρα. Jackie, Jackie, Jackie, oh.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Αλέξανδρε και να μπει στο τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα στον Σταύρο Φλωρό, ο οποίος, παιδιά, έχει δώσει τώρα σοβαρές καταγγελίες απέναντι της Ατζούν Media, διότι λέει ότι η παραγωγή χορηγούσε στους παίκτες κάναβη και κοκαίνη για να μπορέσουν να δείξουν την πίστη των γυρισμάτων. Δηλαδή, τώρα θα γίνει ο χαμός στα δικαστήρια. Αυτό περιμένω να δω. Λοιπόν, φιλιά και αγάπη στη Σταματίνα και στην Καλλιόπη που μας ακούνε μαζί με τον Αποστόλη. Είναι στο αυτοκίνητο. Μήπως πάτε για μπανάκι. Δέσποινα Βανδύ έρχεται και σας το αφιερώνω. Να μ' αγαπάς. Παίζει δυνατά.

0: Υπεύθυνος λογαριασμός και η Κατερίνα Λιόλια εδώ στο Τρανζιστόρ 100,3. Να στείλω φιλιά και αγάπη στον Στέλιο που μας ακούει αυτή τη στιγμή από το αυτοκίνητο. Είναι στον δρόμο και κάνει το ταξίδι του. Και φυσικά θα ακούσει Τρανζιστόρ, γιατί δεν γίνεται αλλιώς αν δεν θέλει να έχει γκρίνια αργότερα. Πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επιστρέφω με Θοδωρή Φέρη, Νίκο Οικονομόπουλο και Νίκο Μακρόπουλο. Εδώ παίζουν όλα ελληνικά και αγαπημένα που αλλού στον Τρανζιστόρ 100,3.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Γυναίκα πίστεψε ότι την πήρε βιντεοκλήση ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
3: Αχ, το είδα, ρε φίλε.
2: Είναι δυνατόν τώρα, συγχύζομαι και μόνο το σκέφτομαι. Είδαμε το βιντάκι που του έστειλε. Ναι. Είναι ο Ρονάλντο, αλλά έχει γίνει με τεχνητή νοημοσύνη ότι μιλάει ελληνικά κιόλας.
3: Ωραία η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να έχει και ο κόσμο λίγη νοημοσύνη γενικώς. Δηλαδή, σκέψω ο Τζόνι Ντεπ να με έστειλε. Και να με έλεγε Μάγδα μου.
2: Δεν μπορώ, ο Τζόνι Ντεπ με έχει ταράξει την τράχα το τελευταίο. Όλο 50
3: λεπτό. Μάγδα μου, ένα κατοστάρικο παρακαλώ, γιατί περνάω δύσκολα στη διαμάχη με την πρώην σύντροφό μου.
2: Και στους νέους πειρατές της Καραϊβικής θα σε βάλω να παίξεις.
3: Και θα σε βάλω στα thanks από κάτω.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
1: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
7: Είσαι τρελή αν περιμένει.
1: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
7: Αν είσαι ένα αστέρι.
1: Νίκος Βέρτης. Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου. Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
9: Σχολείο Μουστάκας.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γιώργη Κυριάτου. Στην παρέα σας εδώ είμαστε 4 η ώρα τελική ευθεία. Τελευταία ώρα εκπομπής μέχρι και τις 5 μαζί. 55 λεπτά non-stop χωρίς διαφημίσεις. Και εγώ να στείλω ξανά για ακόμα μια φορά φιλιά και αγάπη στη Σταματίνα και στην Καλλιόπη. Οι οποίες ζήτησαν αφιέρωση. Τα κορίτσια όμως δεν ήταν μες στο αυτοκίνητο την ώρα που τη ζήτησαν. Κορίτσια μου, πιο προσεκτικές έτσι, γιατί θα μαλώσω τον μπαμπά εγώ. Κωνσταντίνος Αργυρός τώρα. Είναι οι καμπάνες, παίζουν δυνατά. Και πάμε να θυμηθούμε λίγο από καλοκαίρι.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Χόρεψε λοιπόν Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 να στείλω φιλιά και αγάπη και στον Σάκη, ο οποίος λέει: είναι ποτέ δυνατό να μην ακούω το παρεάκι μου. Να έχεις ένα υπέροχο πουσουκού. Καλό πουσουκού και σε όλους εσάς παιδάκια, για λίγο ακόμη στον αέρα της πόλης. Και φυσικά σας θέλω εδώ. Ο Σάντρα Μπούλοκ λέει τώρα: μετά την παρότριση της κόρης μου, ξεκίνησα να βγαίνω κι εγώ μετά με άντρες, μετά τον θάνατο του συντρόφου μου. Εντάξει, νομίζω ότι το κορίτσι έβλεπε μπροστά, γιατί και οι μάνες σταματάνε να είναι γυναίκες. Γιώργος Σαμπάνης τώρα, τι θέλω εγώ με σένα. Παίζει δυνατά.

0: 3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Η Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Και γιατί να μην βγει πρωτοαπριλιά αυτό το τραγούδι. Κατερίνα Λιόλου λοιπόν, την οποία πήγα να την δω κυρίως για να ακούσω αυτό το τραγούδι, για να σας πω και την αλήθεια μου. Γιατί το είχα ακούσει ότι η τρένταρα έτσι στο TikTok είχε γίνει ψηλό viral. Δεν έπρεπε να το ακούσουμε. Ό,τι χειρότερο γνώρισα ήσουν εσύ. Αφιερωμένο από τα κορίτσια στα αγόρια και πίσω. Διότι όλοι έχουμε γνωρίσει κάτι άσχημο σε οποιοδήποτε φίλο. Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα. Είναι το φορτηγό και παίζει δυνατά. Το ακούμε παρέα.

0: εγώ.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ, Κωνσταντίνος Αργυρός στον Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάτου στην παρέα σας. Και έχουμε φτάσει ισίως στις 5 παρατέταρτο, το πιστεύετε? Ναι, και όμως πολύ γρήγορα περνάει η ώρα μαζί σας, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Καλό που σουκουδάκι να έχουμε, να περάσετε όμορφα. Εύχομαι να έχει καλό καιρό ώστε να κάνουμε και κανένα τελευταίο μπανάκι, γιατί όχι, και να μην μας τα κάνει αντάρα και το βράδυ από τη βροχή. Και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στις 2 ακριβώς, με πάρα πολύ σουσού και γεμάτες μπαταρίες. Φιλάκια στα μούτρα.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Γιάννη Φακίνου, Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
3: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100.

0: ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Αυτή η στέκα που φοράω σήμερα που την έστειλε η Ζωή.
3: Α, ωραία,
2: και
3: στέκα,
2: τη συνδύασα έτσι που είναι καρό με το βανσάκι μου.
3: Στείλε μια και στέκα και για μένα, Ζωή.
2: Τι να σταθεί με τη στέκα.
3: Ο Νίκος, καλημέρα σε όλους εδώ σταθερά. Κυριακή 35 βαθμούς, Καλλικράτεια, Τσίπουρο και ψαράκι.
2: Άρε φίλε, τι άλλο να θέλει κανείς. Ο παράδεισος είναι έτσι ακριβώς.
3: Καλά, δεν το συζητάμε. Αν ήταν ο παράδεισος,
2: θα ήταν.
3: Ξοζόπολη, θα ήταν και Καλλικράτεια.
2: Κοίταξε, γιατί μας φύγεις έτσι την Καλλικράτεια, ρε φίλε.
3: Όχι, καλά είναι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί που θα πάμε και μια αιώνια ζωή να είναι σαν την Καλλικράτεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή. Σε παρακαλώ.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για γάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Μπέστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
3: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
5: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Γυναίκα πίστεψε ότι την πήρε βιντεοκλήση ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Αχ, το είδα, ρε φίλε.
1: Είναι δυνατόν τώρα, συγχύζομαι και μόνο το σκέφτομαι. Είδαμε το βιντάκι που του έστειλε. Ναι. Είναι ο Ρονάλντο, αλλά έχει γίνει με τεχνητή νοημοσύνη ότι μιλάει ελληνικά κιόλας.
2: Ωραία η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να έχει και ο κόσμο λίγη νοημοσύνη γενικώς. Δηλαδή... Σκέψω ο Τζόνι Ντεπ να με έστειλε. Και να με έλεγε Μάγδα μου.
1: Δεν μπορώ, ο Τζόνι Ντεπ με έχει ταράξει την τράχα το τελευταίο. Όλο 50
2: λεπτό. Μάγδα μου, ένα κατοστάρικο παρακαλώ, γιατί περνάω δύσκολα στη διαμάχη με την πρώην σύντροφό μου.
1: Και στους νέους πειρατές της Καραϊβικής θα σε βάλω να παίξεις.
2: Και θα σε βάλω στα thanks από κάτω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
3: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
4: Είσαι τρελή, αν περιμένεις.
5: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
4: Αν είσαι ένα αστέρι που φωνάζει.
5: Νίκος Βέρθης. Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Κάνεις πως δεν με άκουσες.
5: Πύλη Αξίου. Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
9: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Ένα τελικό κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Καλώς ήρθατε. Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Έχουμε χαμότορ, έτσι, καινούργια τραγούδια.
0: Έχουμε New Music Friday. Είναι η μέρα τέτοια.
1: Το κάνουμε ενότητα.
0: Λες.
1: Στείλτε μας να μας πείτε και εσείς, παιδιά, στείλτε μας τα μηνύματά σας. Θέλουμε να ξέρουμε.
0: Να δούμε τι και πώς. Λοιπόν, αυτό. Σίγουρα στην παρέα μας, φυσικά, όπως κάθε απόγευμα, άλλωστε έτσι και σήμερα, είναι ο Μασούτης. Μπαίνεις και βγαίνεις κεντρισμένος. Μπορείς να κάνεις αγορές σου και έχεις και ανθρώπους να σε κατευθύνουν σε οροπολείο, χθιοπολείο και κροπολείο. Οι άνθρωποι είναι εκπαιδευμένοι.
1: Ακριβώς.
0: Για να σε βοηθήσουν οποιαδήποτε ανάγκη έχεις. Οι καλύτερες τιμές. Μάσκαρτε ένα όπλο οικονομίας για κάθε 40 αμοίβες με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ εκτός λογαριασμού σου. Ξεκινάμε με ολοκαίρινο τραγούδι. Το ακούσαμε και στη συναυλία φυσικά στο Θέατρο Γης. Κατερίνα Λιόλιο, λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα ψεύτη. Κυκλοφόρηση.

0: Αυτές είναι οι καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Χτυπήσαν οι καμπάνες για πολύ κόσμο και φέτος το καλοκαίρι.
0: Για ποιον χτυπάει καμπάνα.
1: Δεν ξέρω, γιατί χτυπάει καμπάνα.
0: Το μεταξύ, ποιος μου είπε ότι ο Βαλεντίνος, που είναι από τους ανθρώπους που έχουν γράψει στις καμπάνες, ενώ έχουν συμμετάσχει στο συνθετικό στιχουργικό. Στα live του πλέον κυκλοφορεί με αυτή την κουδούνα που είχαν στα σχολαρχεία. Το καμπανάκι.
1: Ο Κωνσταντίνος.
0: Ο Βαλεντίνο, λέω, ρε παιδί μου.
1: Α, Βαλεντίνο, λέω κι εγώ. Αυτά τα καμπανάκια.
0: Ναι, ναι, το καμπανάκι. Με την καμπάνα.
1: Είπε σχολαρχία.
0: Ναι.
1: Τέλειο.
0: Υπήρχαν αυτά.
1: Ναι, υπήρχαν.
0: Και υπήρχαν αυτές οι κουδούνες για το.
1: Πώς δεν έχω δει το ξύλο για τον παράδεισο που βγαίνει. Τέλειο.
0: Κατάλαβε.
1: Τέλειο. Το ξύλο ότι έχω προλάβει. Εγώ έχω προλάβει ποδιά.
0: Αλήθεια λες.
1: Φορούσα ποδιά στο δημοτικό.
0: Α, όχι, εμείς που ήμουν και στην Αμοργό. Δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Με τα ρουχαλάκια μας πηγαίνουν. Δεν υπήρχαν ποδιές.
1: Να σου πω.

0: υπάρχεις για μας, είπες.
1: Παιδιά, δεν είμαι 100 χρονών. Εντάξει, για το Θεό, δεν είμαι 100 χρονών.
0: Εσύ παλιά εκεί στο κρυφό σχολείο, πες μας, τι λέγατε.
1: Δεν είμαι, απλά στο σχολείο που πήγαινα εγώ είχαν αυτό, ήταν παλιά σκοπή τέλος πάντων μέχρι κάποια στιγμή και οι ποδιές υπήρχαν, ήταν υποχρεωτικές μέχρι και το 1999 αν δεν κάνω λάθος. Κάπου εκεί. Και μετά είχαμε στολή. Δηλαδή είχαμε ποδιές και φόρμες, στολές. Δηλαδή, και μέχρι το όλο το δημοτικό πρέπει να έχει στολή. Αποχαρευόταν.
0: Στολή του σχολείου.
1: Στολή του σχολείου.
0: Υπάρχουν και μέχρι τώρα σε κάποια.
1: Βεβαίως και να σου πω και κάτι, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σωστό.
0: Θυμάσαι που είχαν στολές.
1: Το Elite στο Netflix, λες τώρα εσύ. Δεν το έχω δει.
0: Χάνς. Καλά, να μπορέσουμε και μετά έχει γίνει τελείως τσόντα. Αλλά είναι ωραίο.
1: Αλήθεια. Δεν το. Ισπανικό δεν είναι.
0: Δεν δε θέλω να ξεχνάς ότι πρέπει να μπεις στο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει με τον FY.
1: Ακριβώς.
0: Και να κάνεις τα απαραίτητα, τα like, τα share, τα hype. Δεν θέλω να ξεχνιέσαι.
1: Γιατί
0: με έχεις δει λίγο χαλαρό, αλλά.
1: Όχι,
0: αλλά.
1: Το hype είναι μέχρι τρία.
0: Μέχρι τρία την εβδομάδα, τη Δευτέρα ξανά.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το βγάζουμε Πέμπτη.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, έναν τελικού σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν και ήρθε η ώρα να θέσω το σωστό το ερώτημα.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, ποιο τραγούδι λειτουργεί σαν άμεσο mood reset? Δεν σου εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Ποιος σου φτιάχνει τη διάθεση, ρε παιδί.
1: Williams. Ποιο τραγούδι,
0: Ναι. Έχεις κάποιος που σου φτιάχνει τη διάθεση?
1: Πω, τώρα με έχεις.
0: Εγώ πολλές φορές έχω και τραγούδια που θέλω να μου χαλάνε τη διάθεση. Που θέλω να μου δημιουργούν μία νοσταλγία. Δηλαδή το έχω μάθει, δεν μου φτιάχνει τη διάθεση. Μου δημιουργεί ένα depressed mode, αλλά μ' αρέσει που μου το δημιουργεί.
1: Motivation όμως παράλληλα κιόλας.
0: Εντάξει, μου βγάζει ένα. Μάλλον με βοηθάει να εξωτερικεύσω ενδεχομένως μία θλίψη μου.
1: Περίμενα να ανοίξω Spotify. Πάμε και θα σου πω σε λίγο.
0: Idea από.

0: Πες μου τι σου χρωστάω. Αυτή είναι η Ελικοκίνο. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Πάρτα και πάρε δρόμο. Και ψάχνουμε να βρούμε τώρα τραγούδια.
0: Λοιπόν, χωρίς να δούμε τραγούδια, εντάξει, συνέχεια. Κάτι φωτεινό και γνώριμο, όχι απαραίτητα ποιοτικό με τη στενή έννοια.
1: Παιδιά, τραγούδια.
0: Κάτι που να με κάνει να κινηθώ. Αν αλλάζει το σώμα, ακολουθεί λίγο και η διάθεση.
1: Σωστό αυτό. Έχει δίκιο. Να σου πω εγώ τι με κάνει και έτσι κάπως μου δίνει πολύ χαρά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμία σχέση με... Το συνειδητοποίησα πρόσφατα που γυρνούσα από το ταξίδι. Έβαλα να ακούσω τραγούδι της Disney. Επειδή είμαι πάρα πολύ παιδί Disney εγώ και με τα παιδικά έχω θέμα.
0: Ναι.
1: Και έτσι με την αδερφή μου έχουμε μεγαλώσει πολύ με αυτό. Και κάθε φορά όταν βρισκόμαστε, ξέρω εγώ, μια φορά το μήνα μπορεί να βρεθούμε, κάνουμε τύπου μαραθώνιο Disney. Οπότε ξέρω όλα τα τραγούδια της Disney και τα soundtrack και τα πάντα όλα.
0: Και τα Pixar ή μόνο Disney.
1: Disney τα περισσότερα.
0: Μάλιστα.
1: Βασικά Disney, ναι. Και βάζω τραγούδια τα οποία για μένα, επειδή μου λειτουργούν ως, τι να σου πω, ως κουμπί που το πατάς και λες εδώ είμαστε. Ξεκινάμε να ξεκινάμε. Γιατί είναι όλες οι αναμνήσεις παιδικές, αν κάτσεις και το σκεφτείς, που έρχονται μπροστά. Όλα τα όνειρα που έχεις κάνει και λες, με βοηθά να σκεφτώ τι έχω καταφέρει μέχρι στιγμή στη ζωή μου. Και πόσα ακόμα θέλω να καταφέρω, οπότε κάπως.
0: Εμένα τώρα που το λες για τις Disney, νομίζω ότι αυτό που μου έχει μείνει πιο έντονο είναι το Αλαντίν.
1: Ναι. Ναι.
0: Πρινσαλή, γαλαλή,
1: ναι. Επίσης.
0: Κατάλαβες, να με αγαπάς. Αυτή είναι η δεύτερη.

τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Yeah.

0: Σούσουρο Ανδρομάχη. Εν τω μεταξύ έχουμε πει εξαπαλώνων ήχων κάποια πράγματα γι' αυτό.
1: Τίποτα δεν έχουμε πει ουσιαστικά.
0: Ναι, έχουμε πει απλά ότι πρόκειται να γίνει αυτό.
1: Ακριβώς, ένας χαμός.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Στο τέλος της ημέρας αυτούς αφορά.
1: Και δεν ξέρουμε και τι συμβαίνει κιόλας.
0: Στο 100% σίγουρα δεν το ξέρουμε.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν ξέρουμε και θα το μάθουμε και ποτέ.
1: Ακριβώς, και το θέμα είναι ότι είναι και
0: δύο άνθρωποι. Και δεν μας αφορά στο τέλος της ημέρας να
1: σημειώσουμε
0: και
1: σίγουρα. Και είναι και δύο άνθρωποι που έχουν ένα παιδί.
0: Ναι.
1: Κουκλάκι, ζωγραφιστό.
0: Φτού.
1: Και νομίζω ότι και οι δύο είναι στο mood ότι κάνουμε τα πάντα για το παιδί μας.
0: Και αυτό θα πρέπει να
1: και έτσι πρέπει
0: είναι.
1: Να
0: εντάξει, δηλαδή μια δική τους επιλογή δεν μπορεί να σημαδεύσει ή να δημιουργήσει ένα πρόβλημα σε ένα παιδί που δεν φταίει σε τίποτα.
1: Και επειδή και οι δύο προέρχονται από δύο πολύ αγαπημένες οικογένειες,
0: ναι,
1: που παίζει και αυτό πάρα πολύ σημαντικό ρόλο,
0: ναι, ναι,
1: θεωρώ ότι και αυτό το παιδί θα μεγαλώσει με πάρα πολύ αγάπη και ξέρουν και θα του δώσουν να καταλάβει την έννοια της οικογένειας.
0: Με αυτό και το ζητούμενο, φαντάζομαι, και από τις δύο πλευρές.
1: Και να είναι καλά και τα παιδιά.
0: Έτσι.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Αυτή η στέκα που φοράω σήμερα που την έστειλε η Ζωή.
2: Α, ωραία,
1: και τη συνδύασα έτσι που είναι καρό με το βανσάκι μου.
2: Στείλε μια και στέκα και για μένα, Ζωή.
1: Τι να σταθεί με τη στέκα.
2: Ο Νίκος, καλημέρα σε όλους εδώ σταθερά. Κυριακή 35 βαθμούς, Καλλικράτεια, Τσίπουρο και ψαράκι.
1: Άρε φίλε, τι άλλο να θέλει κανείς. Ο παράδεισος είναι έτσι ακριβώς.
2: Καλά, δεν το συζητάμε. Αν ήταν ο παράδεισος, θα ήταν. Σωσόπολη, θα ήταν και Καλλικράτεια.
1: Κοίταξε, γιατί μας θίγησε έτσι την Καλλικράτεια.
2: Όχι,
1: εντάξει,
2: δεν λέω, καλά είναι ρε παιδί μου, αλλά εκεί που θα πάμε και μια αιώνια ζωή να άρεσαν την Καλλικράτεια, δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή, δεν παρακαλώ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Με σπάσε τα Αναστασία, ξεκινήσαμε.
1: Ακριβώς. Ένας Μασούτης είναι εδώ. Μας στηρίζει και μας αγαπά και τον στηρίζουμε και τον αγαπάμε και εμείς. Πάντα φυσικά με τα προϊόντα ιδιωτικής ειδικότητας του που τα επιλέγουμε. Ο Παναγιώτης και εγώ στο 100%. Μίστε κλαδί μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη. Ένας Μασούτης ο οποίος, παιδιά, ενδιαφέρεται για τον ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει σε τούτο το περιβάλλον. Μην το ξεχνάτε αυτό, παιδιά, είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Πάτε ανακυκλώνετε μπαταρίες, χαρτί, ηλεκτρικές μικροσκευές, λαμπτήρες, αλλά και μαγειρικό λάδι. Που το βρίσκεις πολύ σπάνια αυτό. Εκεί μπορείτε να το κάνετε κάθε φορά που τέλος πάντων πηγαίνετε να κάνετε τα ψώνια σας και πάντα με τη μάσκα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα με ρακ.
0: Παλώμα και πιστεύουμε αντιλιθρόπα.

0: Απόν Καντάδα, Daily Couscous στο Facebook, Daily Καντοπαύλα Couscous, Καντοπαύλα Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ναι, ναι. Θα σε πάω στο 1997. Άνδρας καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Ο Φίβος έχει γράψει τη μουσική, ενώ τους στίχους ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης.
1: Μάλιστα.
0: Είναι παιδαριώδες.
1: Παιδαριώδες ακούω κιόλας. Μάλιστα.
0: Θα σε ξεχάσω. Είχα πει. Στις νύχτας μέσα τη γιορτή. Μα όταν πάω να κοιμηθώ.
1: Εσένα πάλι.
0: Τον Αύγουστο, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Να μην περάσει από εδώ. Θα το καλύψω. Το κενό αγάπες, θύελλες σταυρό. Φωτογραφίες μας παλιές, κοιτάζω από διακοπές. Τη σκίζω, μα εσύ με κες.
1: Άκου, αυτό είναι καλύρι, όχι. Πλακίες λέω.
0: Θες να ξαναπώ κάτι?
1: Ναι, πάμε λίγο άλλη μία.
0: Θα σε ξεχάσω. Είχα πει. Στις νύχτας μέσα τη γιορτή. Μα όταν πάω να κοιμηθώ, τον Αύγουστο παρακαλώ, να μην περάσει από εδώ. Θα το καλύψω το κενό. Αγάπες, θύελλες, σταυρό.
1: Κόκοτας είναι.
0: Φωτογραφίες μας παλιές. Κοιτάζω από διακοπές, τις σκίζω, μα εσύ με κες.
1: Κόκοτας είναι.
0: Σταματείς.
1: Όχι, δεν είμαι της Κόκοτας.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι της Κόκοτας είναι. Φωτογραφίες. Αχ. Εδώ το.
0: Ναι. Είναι στον δίσκο Ευχαριστία.
1: Ναι, ναι, το ξέρω. Σταμάτα. Πω, πω, τον έχω και εικόνα, δεν ξέρω αν τραγουδάει τώρα. Είναι ακόμα τέτοιο.
0: Ναι.
1: Α!
0: Έλα.
1: Εδώ είμαι.
0: Σαν να το γεννάς. Δεν πιάνε και τα αγγλικά να βρεις, να ξέρεις.
1: Ρε εσύ, έχω τώρα...
0: Έλα.
1: Όχι,
0: έλα, μωρά. Πώς να φανταστώ.
1: Έλα, ρε, πάνε.
0: Καλοκαιρινά. Χωρίς εσένα συντροφιά, ναι. Χωρίς εσένα πουθενά, όλα και ένα. Πώς ναι, να φανταστώ,
1: ναι,
0: μπαλάκια και ακρογιαλιές. Χωρίς εσένα να μου φταίς και να με θες.

0: Φόνες, ένα τραγούδι που συντρόφευσε αυτό το καλοκαίρι την Λίνια Williams.
1: Πώς είναι τα soundtrack που λέγαμε πριν από λίγο, να μην διάθεση, εμένα με στερεύει αυτό.
0: Λοιπόν,
1: δεν με φοβίζουν τη Φόνες.
0: Στις συναυλίες τι σ' αρέσει, πού σ' αρέσει να κάθεσαι?
1: Αρένα,
0: ε.
1: Απλά πια δεν αντέχω, ρε Παναγιώτη.
0: Και
1: εγώ έχω αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ η αρένα, αλλά δεν αντέχει.
0: Θέλω
1: το σώμα
0: να σου πω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ η αρένα όταν είναι καθιστή.
1: Δεν μου. Όχι, μου έχει τύχει. Μια φορά στην Αντέλη μου έχει τύχει.
0: Στον Καναδά, στη Lady Gaga ήταν έτσι. Mm-hmm. Στη Σέρ ήταν έτσι.
1: Στου Oasis ήταν έτσι.
0: Στην Britney Spears ήταν έτσι. Έχω δει και Britney Spears.
1: Έχει δει και Britney Spears. Τι λες, Παναγιώτη.
0: Φτάσαμε, Θεέ μου.
1: Θεέ μου.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό που είναι στην παρέα σου. Εδώ μιλάμε για συναυλίες, πώς αρέσει να κάθεσαι. Κοίτα, εμένα μου αρέσει να κάθομαι μπροστά, μου αρέσει να κάθομαι στην αρένα, αλλά να είμαι καθιστός.
1: Με ξυρισμένο κεφάλι. Με ξυρισμένο κεφάλι.
0: Όχι, ρε, τον τελευταίο τη tour που έκανε.
1: Μπράβο.
0: Ναι, τη γνώρισε και από κοντά.
1: Τι?
0: Βγάλαμε και φωτογραφία.
1: Έλα, σταμάτα.
0: Δεν με πιστεύεις.
1: Όχι, σε πιστεύω, γιατί σε ξέρω ότι
0: θέλω να ξέρεις επί το μεταξύ ότι πάμε και καλά για να μας λένε θα την δείτε και ξέρεις όταν ξεκινήσαμε να πάμε. Είναι σε τρομερό μου.
1: Με το θέμα έχεις πάει.
0: Ναι, είναι σε τρομερό μου το να ξέρετε, να σας δει και τα λοιπά. Είναι υπομονή για να σας δει, να σας συναντήσει και αυτά. Και όταν πήγαμε εκεί για να μας συναντήσει όντως από κοντά και αυτά, μας λένε, να ξέρετε, είναι λίγο περίεργα η κυρία Πλυνή. Παρακαλώ πολύ να μην την αγγίξετε και να απλά να βγάλετε τη φωτογραφία. Εντάξει. Πάω εγώ λοιπόν, πάρα πολύ ευγενικός όπως πάντα.
1: Ναι.
0: Της λέω, hi, nice to meet you και τα λοιπά. Της δίνω το χέρι μου, δίνω το χέρι της. Και της λέω, can I give you a hug? Και μου λέει σουρ αυτή και την αγκαλιάζω και αρχίζουν όλες πίσω να ουρλιάζουν οι φαν της Britney Spears και να γίνεται το σύστριγκλο.
1: Ψάχνει ο Πανηγιώτης τη φωτογραφία σε άλλα
0: νέα.
1: Μέχρι να βρούμε τη φωτογραφία πάμε να συνεχίσουμε
0: Αναστασιάδης Δήμος,
1: με Δήμο Αναστασιάδη αποφασίσου και επιστρέφουμε.

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Τη φωτογραφία ψάχνω να βρω εγώ.
1: Αλήθεια τώρα, παιδιά, πάει. Πόσα χρόνια πριν είναι αυτό.
0: Είναι πολύ.
1: Άραγε. Τέλος πάντων, τι ήθελα να πω.
0: Να την βρήκα.
1: Έλα, σταμάτα.
0: Piece of me.
1: Τι. Έλα, ρε, εσύ. Περίμενε, συγγνώμη, παιδιά, τώρα αυτό μιλάμε είναι.
0: Αρχιακό υλικό. Και αδύνατος εγώ, έτσι είναι, τα λέμε και αυτά.
1: Τώρα είσαι πιο αδύνατος.
0: Όχι, δεν είμαι πιο αδύνατος από εκεί.
1: Δεν ξέρω, πάντως είσαι πιο δεμένος τώρα.
0: Ναι, πιο δεμένος είναι,
1: σίγουρα,
0: η αλήθεια είναι αυτή. Λέει, κάνουμε και το σχόλιο για όλη τη φωτογραφία, να ξέρετε.
1: Ναι,
0: γιατί είναι ένα στίχος που λέει Britney Spears Piece of Me, που ήταν το tour στην ουσία, και εγώ με την Britney. Όποτε τη δείχνω, νομίζουν όλοι ότι έχω πάει στη Madame Tissot.
1: Εν τω μεταξύ, μοιάζει με τη Στέλλα Μπεζαντάκου, δεν με την Britney Spears. Έλα, αλήθεια.
0: Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Με Πέτρο Ιακωβίδη φτάσαμε στο φινάλε. Παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, δεν την κολακεύει και η φωτογραφία πάρα πολύ.
1: Διάκουστε, πρέπει να μαζευτούμε και ο Παναγιώτης και εγώ, γιατί έχουμε ξοκύλει.
0: Ξοκύλει.
1: Έχουμε ξοκύλει σε αυτά που λέμε.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να ετοιμαστούμε. Αλλιώ θα μαζέψει το
1: ισχυρό.
0: Να πούμε ότι ξεκινάει και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Θα γίνει ένα χαμό. Λίγο προσοχή, μην κάνετε άσκοπε μετακινήσει. Πιο πολύ για να μην ταλαιπωρηθείτε για κανένα λόγο.
1: Παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στις 12 του Σεπτέμβρη.
1: Ακριβώς.
0: Open για όλους. Οπότε μπορείτε να την απολαύσετε. Αρκεί να έρθει, εγώ θα είμαι. Θα πω τον Αντώνη Ρέμου.
1: Ναι. Και Σάββατο είναι.
0: Ναι.
1: Ναι
0: 12 του.
1: Οκ, okay, την εβδομάδα.
0: Σκέψω ότι δεν θα κάνει έκθεση συναυλία εκείνη τη μέρα, επειδή έχει ο Αντώνης Ρέμου αυτό.
1: Δεν θα κάνει συναυλία η έκθεση.
0: Ναι, δεν θα κάνει.
1: Δεν θα κάνει έκθεση συναυλία. Σου λέω, πρέπει να το. Λοιπόν, παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο, καλά δεν τα λέω.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Α, εντάξει, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλά, τα έχουμε χάσει τελείως. Κατάστασή μας κάθε πέρσι και καλύτερα. Λάμπης Δημητριάδης έρχεται. Εσείς ζήστε με τον τρανζίστορ, δεν πας πουθενά. Η καλύτερη μουσική συνεχίζεται εδώ.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Γυναίκα πίστεψε ότι την πήρε βιντεοκλήση ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
3: Αχ, το είδα, ρε φίλε.
2: Είναι δυνατόν τώρα, συνεχίζομαι και μόνο το σκέφτομαι. Είδαμε το βιντάκι που του έστειλε. Ναι. Είναι ο Ρονάλντο, αλλά έχει γίνει με τεχνητή νοημοσύνη ότι μιλάει ελληνικά κιόλας.
3: Ωραία η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να έχει και ο κόσμος λίγη νοημοσύνη γενικώς. Δηλαδή, σκέψω ο Τζόνι Ντεπ να με έστειλε. Και να με έλεγε Μάγδα μου.
2: Δεν μπορώ, ο Τζόνι Ντεπ με έχει ταράξει την τράχα το τελευταίο. Όλο περιντάρικα.
3: Μάγδα μου, ένα κατοστάρικο παρακαλώ, γιατί περνάω δύσκολα στη διαμάχη με την πρώην σύντροφό μου.
2: Και στους νέους πειρατές της Καραϊβικής θα σε βάλω να παίξεις.
3: Και θα σε βάλω στα thanks από κάτω.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
7: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα.

0: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Γιάννη Φακίνου, Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
1: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Αυτή η στέκα που φοράω σήμερα που την έστειλε η Ζωή.
3: Α, ωραία,
2: και
3: στέκα,
2: τη συνδύασα έτσι που είναι καρό με το βανσάκι μου.
3: Στείλε μια και στέκα και για μένα, Ζωή.
2: Τι να σταθεί με τη στέκα.
3: Ο Νίκος, καλημέρα σε όλους εδώ σταθερά. Κυριακή 35 βαθμούς, Καλλικράτεια, Τσίπουρο και ψαράκι.
2: Άρε φίλε, τι άλλο να θέλει κανείς. Ο παράδεισος είναι έτσι ακριβώς.
3: Καλά, δεν το συζητάμε. Αν ήταν ο παράδεισος, θα ήταν. Σωσόπολη, θα ήταν και Καλλικράτεια.
2: Κοίταξε, γιατί μας θίγησε έτσι την Καλλικράτεια, ρε φίλε.
3: Καλά είναι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί που θα πάμε και μια αιώνια ζωή να έρθει την Καλλικράτεια. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή. Δεν παρακαλώ.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
4: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Γυναίκα πίστεψε ότι την πήρε βιντεοκλήση ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Αχ, το είδα, ρε φίλε.
1: Είναι δυνατόν τώρα, συνεχίζομαι και μόνο το σκέφτομαι. Είδαμε το βιντάκι που του έστειλε. Ναι. Είναι ο Ρονάλντο, αλλά έχει γίνει με τεχνητή νοημοσύνη ότι μιλάει ελληνικά κιόλας.
2: Ωραία η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να έχει και ο κόσμος λίγη νοημοσύνη γενικώς. Δηλαδή, σκέψω ο Τζόνι Ντεπ να με έστειλε. Και να με έλεγε Μάγδα μου.
1: Δεν μπορώ, ο Τζόνι Ντεπ με έχει ταράξει την τράχα το τελευταίο. Όλο περιντάρικα
2: του θέλω. Ένα κατοστάρικο παρακαλώ, γιατί περνάω δύσκολα στη διαμάχη με την πρώην σύντροφό μου.
1: Και στους νέους πειρατές της Καραϊβικής θα σε βάλω να παίξεις.
2: Και θα σε βάλω στα thanks από κάτω.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
4: Ωραία, μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: πάω.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!
2: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Αυτή η στέκα που φοράω σήμερα που την έστειλε η Ζωή.
2: Α, ωραία,
1: και τη συνδύασα έτσι που είναι καρό με το βανσάκι μου.
2: Στείλε μια και στέκα και για μένα, Ζωή.
1: Τι να σταθεί με τη στέκα.
2: Ο Νίκος, καλημέρα σε όλους εδώ σταθερά. Κυριακή 35 βαθμούς, Καλλικράτεια, Τσίπουρο και ψαράκι.
1: Άρε φίλε, τι άλλο να θέλει κανείς. Ο παράδεισος είναι έτσι ακριβώς.
2: Καλά, δεν το συζητάμε. Αν ήταν ο παράδεισος,
1: θα ήταν.
2: Σωσόπολη, θα ήταν και Καλλικράτεια.
1: Κοίταξε, γιατί μα θίγησε έτσι την Καλλικράτεια, ρε φίλε.
2: Καλά είναι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί που θα πάμε για μια αιώνια ζωή να έρθει την Καλλικράτεια, δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή. Δεν παρακαλώ.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά για αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3. DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3. Μπορώ να...

προσοχή σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Επιστροφής τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Γιάννη Φακίνου, Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
1: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100.